0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να κοιμηθήκατε το Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ είχα το εξής θέμα. Εγώ περιμένω όλο το Σαββατοκύριακο να κοιμηθώ, γιατί ξυπνάω 6 ώρα για να είμαι εδώ πέρα στην εκπομπή. Και λέω Σαββατοκύριακο, λέω περίμενα το Σάββατο πώς και πώς. Είχα κάτσει και Παρασκευή βράδυ μέσα. Είχα αράξει καναπέ, Netflix. Μιλάμε τώρα για ειδονή, έτσι. Λέω το πρωί, λέω θα κοιμηθώ μέχρι τις 12. Αν γίνεται, δεν γίνεται πλέον σε αυτή την ηλικία, αλλά θα κοιμηθώ όσο να είναι. Και άκου τι μου συνέβη, ρε φίλε. Είχα κανονίσει να δώσω τα χαλιά. Αυτή η μάστιγα. Είχα κανονίσει να δώσω τα χαλιά για καλοκαίρι. Χτυπάει το κουδούνι λοιπόν 8 παρά το Σάββατο. Το βγαίνω, ανοίγω την πόρτα, έχουν έρθει οι τύποι για τα χαλιά. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα δώσουμε. Καλημέρα, παιδιά, τα χαλιά είναι εδώ, πάρτε τα από εδώ. Κατέβουμε στην αποθήνα, πάρτε και το άλλο, πάρτε και το άλλο. Φεύγουν τα χαλιά. Λέω, φύγαν τα χαλιά, τελείωσε. Θα παίζω για ύπνο. Τέρμα, τώρα θα ξεκινήσω μεσημέρι. Πέφτω για ύπνο. Μετά από κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, είχα χάσει, κοιμόμουν. Χτυπάει το κουδούνι. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε, ποιος είναι πάλι ο Σαββατιάτικα. Κάτι νεύρα, κάτι πινελίκια πρωί-πρωί. Ανοίγω την πόρτα, είναι ο ίδιος τύπος με τα χαλιά. Μου λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, πήραμε τα λάθος χαλιά. Λέω, ποια λάθος χαλιά, αφού αυτά ήθελα να σας δώσω. Όχι, μου λέει, δεν ήρθαμε για σας, ήρθαμε για τους απέναντι. Και είχαν έρθει παιδιά για τους γείτονές μου, για να πάρουν τα χαλιά τους γείτονες, άλλη εταιρεία. Λέω, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά σε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, εγώ είμαι ψήρας. Δηλαδή, όταν ο άλλος μου δίνει μια απόδειξη και την κοιτάω, μου δίνει την ίδια τόση την απόδειξη και βλέπω ότι δεν ήταν η εταιρεία που είχαμε κανονίσει. Και λέω, θα είναι η έδρα αλλού, είναι αυτά τα περίεργα, ξέρεις. Και μου λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, λέω, τα χαλιά που είναι. Λέει, τα έχουμε, λέει, εδώ, στην κάτω γειτονιά, εν πάση περιπτώσει, στην αποθήκη, λέει, να σας τα φέρουμε τώρα. Λέω, φέρτε τα. Είχα κάτι νεύρα του μεταξύ, ο οποίος με είδε εκείνη την ώρα, φοβότανε. Λέω, φέρτε τα τώρα όμως, γιατί λέω, θα έρθουν οι δικοί μου και δεν θα έχουν χαλιά να πάρουνε. Ναι, λέει και τα λοιπά. Φεύγει αυτός, παίρνω τηλέφωνο τους δικούς μου. Λέω, παιδιά, λέω, το κετό. Μου λένε, μα δεν είναι σήμερα το ραντεβού, είναι αύριο. Λέω, όχι, ρε φίλε, δεν θα κοιμηθώ ούτε την Κυριακή. Ήτανε το δικό μου ραντεβού Κυριακή και το δικό του ήταν Σάββατο. Και ξύπνησα και την Κυριακή πρωί για να δώσω τα χαλιά τα δικά μου τα κανονικά αυτή τη φορά, όχι των άλλων.

Πάμε λίγο στο Μουντιάλ που θα μας απασχολεί στον επόμενο μήνα. Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ της Ακύρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ. Είναι τραγουδάει μαζί με τον Μέση και τον Εμπαπέ. Το τραγούδι λέγεται Die Die. Όχι πέθανε, πέθανε, γιατί δεν θα ήταν ωραίο αυτό. Να ξεκινάει το Μουντιάλ και Die Die. Die D-A-I, όχι D-I-E. Die Die, επιλέχθηκε το τραγούδι αυτό. Δηλαδή δεν βάλανε του Πάριουρ, τον Ντάρι Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Καλύτερο θα ήταν. Να βγαίνει ο Πάριος και να τραγουδάει. Πολύ πιο ωραίο, πιο έτσι. Θα μου πεις, δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ ο Πάριος. Θα μου πεις, ναι, η άλλη ήταν σύζυγος του Πικέ. Και είναι και Κολομβιανή, που παίζει Κολομβία στο Μουντιάλ, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Θα ήταν πιο ωραίο, βέβαια, η Σακύρα να τραγουδάει τον Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούν. Στον Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος παθαίνει delirium tremens κάθε φορά που βγαίνει ήλιος και είναι σαν να είναι φυτό και θέλει να πάρει ήλιο για να τραφεί και λέει ήλιος, ήλιος, πάω να δούμε ήλιο, πάμε έξω, ήρθε, βγαίνει ο ήλιος, ο ήλιος, ο πράσινος, ο ήλιος ανατέλει, μας οδηγεί, κάτσε ρε φίλε, στην Ελλάδα εσύ έχει ήλιο 18 μήνες το χρόνο, ηρέμησε, κάτσε, πώς κάνετε, όχι ήλιος, ήλιος, πάμε έξω, πάμε έξω, πάμε να πιούμε καφέ έξω στον ήλιο, να... κάτσε, είναι ακόμα 12 η ώρα, θα έχει ήλιο μέχρι τις 8, όχι τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, βγαίνει, θέλω ήλιο, ήλιο, πάμε να δούμε ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο. Βγαίνεις έξω από τις 12 η ώρα, φας μπραντς, τσίμπλα, δεν έχει φύγει τσίμπλα από το ξενύχτη, έχεις γυρίσει 5 ώρα από τον γκάζι, δεν ξέρω που βγαίνει τώρα η νεολαία, η Gen Z. Έχεις γυρίσει, εν πάση περιπτώσει, με την τσίμπλα στο μάτι, πρέπει να βγεις έξω, ας πούμε, αφού σε βαράει, ο ήλιος γκαγκανιάζει σαν κάτι Βρετανού στο φαλιράκι. Και αυτός ο τύπος ο ίδιος που λέει ήλιο, ήλιο, ήλιο, κάθεται στον ήλιο, τρώει τον ήλιο όλη μέρα και μετά απορεί γιατί, τον... γιατί κοκκίνησε και κάηκε. Λέει κάηκα, αχ δες κάηκα. Κάηκα, εγώ είμαι κόκκινος από πίσω. Ναι βρε μάνα μου, ήσουν όλη την ώρα στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Έχεις γκαγκανιάσει. Δεν... Μα δεν πήγαμε παραλία, σου λέει. Σου έχω νέα, δε, ο ήλιος δεν σε καίει μόνο στην παραλία, σε καίει παντού. Δηλαδή γίνεσαι, αχ λέει κοίτα που κάηκα εδώ. Και μετά αρχίζει τα γιαούρτια, αρχίζει τα κεφίρ. Αρχίζει, βάζει εκεί ό,τι άσπρο υπάρχει πάνω του, αυτό, γάλατα και τέτοια, αντιλιακές κρέμες και πόπο κάηκα. Πώς το πάθαμε αυτό? Ναι, πώς το πάθαμε, ήθελες να πας να δεις ήλιο από τις 10 το πρωί. Γι' αυτό το πάθαμε.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη ιστορία τώρα σχετικά με, το, με την ωραία Ελένη στο νέο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Να πω Αφροαμερικανή, δεν ξέρω αν έχει διαφορά σε αυτή την περίπτωση. Προσευλήφθησαν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, λέει είναι παραποίηση ιστορίες και τα λοιπά. Να θυμίσουμε ότι είναι κινηματογράφος, που είναι τέχνη. Θέλω να πω, δεν είναι. Δεν παραποιείται η ιστορία στο σχολείο. Δεν σου λένε ότι η ωραία Ελένη ήταν από την Ναμίμπια. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό είναι έπος, δεν είναι ιστορικό γεγονός απαραίτητα. Είναι, το έπος μπορεί να είναι ένα παραμύθι. Είναι μια ιστορία η οποία δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική. Και σίγουρα το κομμάτι της ωραίας Ελένης φαίνεται το πιο πλασματικό από όλα. Δηλαδή, αν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, προφανώς και δεν έγινε για την ωραία Ελένη. Αυτό το μαθαίνουμε και στο σχολείο. Και βγήκαν όλοι και το σχολίαζαν τώρα. Λέει και είναι δυνατόν, λέει να είναι μαύρη, ωραία Ελένη. Βγήκε ο Σμαραγδής. Λέει αν έχει, λέει, πονηρό τρόπο, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση κατά των Ελλήνων. Το λάθος του Νόλαν εδώ είναι ότι δεν πήρε την ηθοποιό να τη βάλει να την υπνοτήσει για να γίνει ωραία Ελένη και αυτή, όπως κάνανε με τον Καποδίστρια. Εκείνο που πραγματικά το άκουγα και τραβούσα τα μαλλιά που δεν έχω, άκουγα κάποια μέρα σε ένα δελτίο να λέει ένας συνάδελφος, λέει με την ίδια λογική, λέει, γιατί δεν παίζει, λέει, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να τον παίξει ένας λευκός. Και εκεί, λέει, πραγματικά παίρνεις φορά και λες, πώς το λένε, μπαίνεις μέσα στον ντουζ να ξυπνείς, γιατί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων. Με ποια λογική θα βάλεις έναν λευκό ηθοποιό να παίξει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ? Τι σχέση έχει αυτό με το να παίξει μια μαύρη ηθοποιό στην ωραία Ελένη? Δηλαδή, τρικυμίαν κρανίο, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εκπομπή στην τηλεόραση, ρε φίλε.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Η Kimberly Guilfoyle λέει χαλάρωσε λίγο, λέει, πηγαίνοντας στη Μύκονο. Έζησε στιγμές χαλάρωσης. Ο τίτλος είναι «Στιγμές χαλάρωσης», λέει, στο Πρινσιπότε στη Μύκονο για την Kimberly Guilfoyle. Γιατί, παιδιά, θέλει να χαλαρώσει η κοπέλα. Ξέρετε τι είναι κάθε μέρα στον Αργυρό. Τη μία μέρα Final Four με Super Mini, στο, νομίζω, στο Final Four ήταν. Η Αμερικανίδα πρέσβης πήγε, λέει, στο νησί των Ανέμων για το τριήμερο, συνοδευόμενη από τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματή επενδυτή Chris Marafacho. Chris Marafacho. Αυτοί οι Ελληνοαμερικάνοι κάνα νορμάλ επώνυμο έχουνε. Δηλαδή να ακούσω έναν Ελληνοαμερικάνο να λέγεται, ξέρω εγώ, τι ας πω, Μιχαηλίδης, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλος, το πιο κοινό. Όλοι είναι κάτι Μαραφάτσος, Σκαντζιμούρης, Κριτσιμπρίδης, Μαρλαφέκας, κάτι τέτοια περίεργα Ελληνοαμερικάνος. Είναι κουραστική ζωή για την Kimberly, χρειάζεται λίγο χαλάρωση, γιατί κάθε βράδυ Αργυρό κουράζεται. Μαζί της λέει και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας κτλ. Μάλιστα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν αμφότεροι. Θεάθησαν μαζί, λέει, στο διάσημο Beach Bar Restaurant, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης. Είναι την ώρα που μπαίνει, δεν φαίνεται να χαλαρώνει εκεί η Kimberly Guilfoyle. Ρε τι τραβάνε, ρε φίλοι, και αυτοί οι πρέσβεις, να πούμε, ήρθε εδώ πέρα, κάνει ζωάρα.

0: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, απορριπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και...
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
4: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes. Το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
0: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: 50. Πολλά είναι, δεν είναι πολλά. 6 ώρα, είναι, 6 ώρα 10 και 10 μέτρα είναι πολλά. Και έψαχνα να βρω τα μάξι, πήγα εκεί, λέω Παναγία. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη που στέλνει και αυτό το πρώτο του πινελί και εδώ στο live 24. Βαγγέλη, έκανα το λάθος χθες και έβαγα, λέει, πιτόγυρο με τζατζίκι. Και σήμερα λέει, δεν μπορώ με τίποτα την ανάσα μου. Ναι, δόντια. Βούρτσε δόντια. Βάλε και το μέλι βοηθά. Τώρα μέλι πρωί-πρωί, μπορεί να πέσει λίγο βαρύ, δεν ξέρω. Εδώ στον Galaxy είστε, θα έχουμε την καλύτερη μουσική για σας. Είναι το μόνο που σας σώζει από μένα, η καλή μουσική του Galaxy, διότι κατά τα άλλα είναι δύσκολη η αποστολή σας και η δική μου όχι τόσο.
6: Galaxy 92.
7: Πάμε, βάμος! Καλημέρα στους καθημερινούς ήρωες που ξυπνάνε από τις 6 και πιο νωρίς. Καλημέρα σε όσους χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Είστε πραγματικά ήρωες.

0: κορασόν ασπινάδο. Κορασόν είναι η καρδιά, το ασπινάδο δεν το μάθα. Πήρα β2 και δεν έχω μάθει το βασικό, τα βασικότερα. Κόμο ντουέλε λέει, κόμο ντουέλε, πώς πονάει. Καλημέρα στο Θοδωρή και στην Κογό που ξεκινάνε για δουλειά. Παιδιά, δεν γίνεται να έχει μποτιλιάρισμα στη γειτονιά μου από τις 6 και 4. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή, όταν είχα ξεκινήσει ραδιόφωνο πριν από πολλά πολλά χρόνια, το 2001, έκανα εκπομπή 6 με 8. Όταν έβγαινα έξω για να πάω, ρε παιδί μου, να κάνω ραδιόφωνο, έβλεπα και ήμουν πέρα στον ηλεκτρικό, είχε κόσμο. Αλλά δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει τώρα. Είναι απίστευτο και το πόσα αυτοκίνητα έχει πλέον η Αθήνα και το πόσο κόσμο ξυπνάει τόσο νωρίς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι η εκπομπή που έχει υποσχεθεί όταν καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Το έχουμε πει. Καλημέρα και στη Λένα, η οποία λέει, στέλνει τον πινελίκ της, λέει πρώτον πινελίκ, Βαγγέλη, γιατί ξύπνησα, λέει, και εγώ από τις 6. Αυτό εντάξει, αυτό είναι κοινό πινελίκ, δεν είναι ότι είναι κάτι καινούριο, κάτι ιδιαίτερο. Θέλω κάτι ιδιαίτερο να μου στείλετε. Κάποιος σας πείραξε, κάτι σας ενόξε, κάτι που φάγατε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ, σαν σήμερα. Το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα λεγόμενα Ορλοφικά. Έχει και ταβέρνα νομίζω στις Πέτσες, άμα πάτε. Ορλόφ δεν λέγεται και εκεί. Γιατί περισσότεροι νομίζουν ότι Ορλόφ είναι ταβέρνα. Δεν ήταν τα αδέρφια Ορλόφ, οι Ρώσοι, που βοήθησαν τους Έλληνες να κάνουν επανάσταση πότεμος. Το 1770, σκέψου ότι αυτό συνέβη δηλαδή 51 χρόνια πριν την κανονική επανάσταση. Είχαμε κάνει προσπάθειες. Είχαμε κάνει απόπειρες να τα. Αλλά δεν. Και σφάξανε 3.000 Έλληνες οι Τούρκοι στην Τρίπολη. Το λέω αυτό γιατί μετά κάναμε εμείς το αντίστροφο. Σαν σήμερα το 1879. Σήμερα πολύ παλιά. Τι γίνεται. Η Ρωσία και η Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. Όχι Γκαντεμάκ, του Γκανταμάκ. Δεν έχει σχέση με τον Μητσοτάκη. Με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Και τι κατάλαβαν που το ίδρυσαν. Στο τέλος μόνο προβλήματα έφερε. Σαν σήμερα, όχι σήμερα, γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, δηλαδή κανείς. Χρόνια πολλά σου έχουν γενέθλια όμως, γιατί αυτό συμβαίνει, φαντάζομαι. Λοιπόν, τι έλεγα. Σήμερα η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ βαρετή. Νομίζω ότι κακώς ήρθα. Έπρεπε να κάτσω να κοιμηθώ. Ήμουν και κουρασμένος από χθες, παιδιά. Χθες, παιδιά, κάναμε ένα αγγλόφωνο stand-up comedy. Και σας περιμένω και την επόμενη Πέμπτη που θα κάνουμε ένα. Θα σας το πω πότε, πού και τα λοιπά. Χθες, λοιπόν, κάναμε ένα αγγλόφωνο stand-up comedy με διάφορους. Εκεί ήταν Αμερικάνοι, ήμασταν Έλληνες, ήταν και ένας Νορβηγός. Και είχαμε τουρίστες ως κοινό και ρωτούσαμε τους τουρίστες, ρε παιδί μου, τους ρωτάει η ΠΑΜ που παρουσίαζε, λέει: παιδιά, λέει, τι σας άρεσε, λέει, στην Ελλάδα που ήρθατε και είδατε. Λέει: πόσο καιρό είστε στην Ελλάδα, λέει: είμαστε τρεις μέρες. Λέει: τι σας άρεσε, λέει, πιο πολύ. Ρωτάει τους Αμερικάνους, οι οποίοι είναι στην Αθήνα. Και φίλε, αντί να πούνε Ακρόπολη, ξέρω εγώ, τι να πεις τώρα, τα αρχαία, στην Αθήνα αυτό δεν σας αρέσει συνήθως. Γι' αυτό δεν έχονται ξένοι. Τι απάντησαν, ρε, εσύ, οι γίγαντες οι Αμερικάνοι. Λέει: τα γκραφίτι. Τα γκραφίτι ήρθαν στην Ελλάδα οι άλλοι. Και το πιο πολύ που τους άρεσε, το πιο ωραίο πράγμα που τους άρεσε ήταν τα γκράφιτι που λέμε εμείς. Γκραφίτι είναι το σωστό, γκραφίτι. Τους άρεσαν τα γκραφίτι, δηλαδή έφτιαχνε οφηδία στο αριστούργημα επάνω στην Ακρόπολη των Παρθενώνα, κουβαλούσαν οι σκλάβοι τις πέτρες, τα μάρμαρα από την Πεντέλη, τα φέρνανε, δεν ξέρω πώς τα φέρνανε, για να έρθουν μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια τρεις Αμερικάνοι και να πούνε βλακεία ο Παρθενώνας, προτιμάμε τα γκράφιτι. Πάει ο άλλος στα εξάρια, κάνει και λέει αυτό τους άρεσε, λέει. Τώρα μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό το λαό, όχι, πες μου.
1: Galaxy 92.
0: Τους Αμερικάνους εννοώ, όχι δηλαδή. Άρε Τραμπ που σας χρειάζεται.

Κατάλαβες, φίλε μου. Εσύ έκανες τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έχεις δώσει τα φώτα σου παντού. Για να έρθουν αυτοί οι τύποι μετά από χρόνια να σου πούνε, ξέρεις κάτι.

άλλο βαρέθηκα. Τελειώνεται να πούμε, δεν ξέρω. Πάτα το Κιμ. Πού είναι ο Κιμ να πατήσει, το πατήσει να τελειώνουμε. Έχουμε τον Τραμπ, μία πόλεμο, μία ειρήνη. Πώς το λέγε η Δύση. Κάπως έτσι δεν το λέγε το τραγούδι. Τραγωδίες αυτά στο χιλιοστό, λέει. Είχε το ντοκιμαντέρ χθες, το έχασα. Αυτό ο Σκάι, δεν ξέρω, το είδατε. Να μου στείλετε ένα μήνυμα πώς ήταν. Οι Ευρωπαίοι, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση του Brexit, είχαν έτοιμο Plan B με κωδικό Αλβανία. Το οποίο εγώ το βρίσκω και λίγο ρατσιστικό, με την έννοια θέλω να πω τι το ονόμασταν έτσι. Το Plan B για την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Αλβανός θα προσβαλόμουν. Θα έλεγα εσύ που ξέρεις ότι είμαι. Γιατί τον ονόμασες Αλβανία, το κωδικό για Ελλάδα. Η Ελλάδα, δηλαδή, όποια χώρα είναι εκτός από το ευρώ είναι Αλβανία, δεν κατάλαβα. Πολύ προσβλητικό. Και ο Γιούνκερ είπε ότι πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε. Ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι ρεαλιστής. Σου λέει, άμα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Κάτι μας είπαν τώρα οι Ευρωπαίοι, ρε φίλε, δηλαδή, φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Είναι δυνατόν. Μετά είναι που θα έπεφτε η κυβέρνηση. Δεν πάει πιο δύσκολο πράγμα από αυτό. Μια που λέω για εφοπλιστές, κυκλοφόρησε το βίντεο που δείχνει πώς ξεκίνησε ο καυγάς μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και δεν ξέρω αν το έχετε, φαντάζομαι το έχετε δει. Είναι το πιο συζητημένο πράγμα στο ελληνικό ίντερνετ, που λέγαμε και παλιά. Ο Δημητριάδης, λοιπόν, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, καθότανε στη σκάλα που κατεβαίνει από το Telecom Center. Και εκείνη την ώρα κατέβαινε και ο Μαρινάκης. Με μία εμένα ντύσιμο λίγο κάπως σπορ για την ηλικία του, την ιδιότητά του, τέλος πάντων. Μαρινάκης είναι ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ούτε εγώ δεν πάω τώρα έτσι ντυμένο στο γήπεδο με φόρμα τέτοια, με ρίγα, ας πούμε. Σου κάνει 18 χρονών. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Κατεβαίνει ο Μαρινάκης, βλέπει με την άκρη του ματιού το Δημητριάδη, τον βλέπει ο Δημητριάδης, κοιτάζονται, αυτό το κεραυνοβόλος έρωτας, κοιτάζονται με αυτό το βλέμμα, σε κάποια φάση του κάνει ο Μαρινάκης πάει να του πει κάτι και του λέει, του κάνει νόημα να του μιλήσει, πάει του μιλάει και εκεί που του μιλάει του ρίχνει χαστούκι και μετά απαντάωμα ο Δημητριάδης με ένα δεξί κροσέ. Αυτό βέβαια η αλήθεια είναι αυτό που έκανε ο Μαρινάκης είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι sucker punch. Δηλαδή τον άλλον τον βαράς σε ύπουλα. Δηλαδή εκεί που του μιλάς στο αλλού του χώνεις μία. Δεν έχει ξεκινήσει μάχη. Εκεί που του λες ένα πολεμικό, πάμε να του πάρει μία. Αλλά γρήγορος ο Δημητριάδης, απάντησε πολύ γρήγορα. Και μετά είναι το υπόλοιπο που το είχαμε δει και προχθές. Η Μαρία από το Λυκαβητό, καλημέρα Βαγγέλη, ξύπνησα κουνουπίδι και εσύ, Πολύ καλό να ξεκινάς με Λάτιν. Τον πινελίκι είναι να προσπαθείς να γράψεις το κινητό και να μην βγαίνει το πληκτρολόγιο. Παιδιά, το κινητό, εγώ θα το παρατήσω, αλήθεια σας το λέω τώρα. Δεν μπορώ συνέχεια αυτό το πράγμα που το ξεχνάω και πρέπει να γυρίσω πίσω στο αμάξι, να ψάχνω να βρω που το έχω, πάω να πατήσω κάτι, βγαίνει κάτι άλλο. Χτες πήρα 3 άτομα κατά λάθος. Καμιά μέρα θα κάνω κανένα αυτό, θα πάρω καμιά βιντεοκλήση κατά λάθος, θα πατήσω τίποτα, θα ακούγομαι. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε αυτή την ηλικία. Push it down, push it down. Να Κυσία δεν έχει ξυπνήσει άμα ακούσει λίγο. Είναι λίγο αγούρο ξυπνημένη εδώ. Άκου λίγο. Έλα, ξύπνασία.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ακούτε Galaxy, συγγνώμη, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, καλημέρα, πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί. Ο Διονύσης από Πειραιά, το προχθεσινό επεισόδιο των δύο, δηλαδή Δημητριάδη και Μαρινάκη, δείχνει και το επίπεδο της επιχειρηματικής και πολιτικής πραγματικότητας. Το επιτελικό κράτος εντός εισαγωγικών. Ναι, στο πρώτο έχεις δίκιο. Τώρα το επιτελικό κράτος δεν κολλάει πουθενά, αλλά εντάξει, ήταν. Όντως δείχνει ότι είμαστε μια. Είμαστε η πιο όμορφη, η καλύτερη τριτοκοσμική χώρα στον κόσμο. Ο Τσίπρας έχει σήμερα ανακοίνωση και την ανακοίνωση, την ίδρυση του κόμματός του. Να δούμε πώς θα το πει. Αυτό είναι μεγάλη αγωνία. Έχει κάνει μια ανάρτηση, λέει, στο Instagram ο Τσίπρας, όπου έχει βάλει, ρε παιδί μου, ότι ξεκινάμε κτλ. Να σου πώς το λέει. Αλέξη Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Ας είμαστε όλοι εκεί, έχει αντίστροφη μέτρηση, 12 ώρες 36 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα, 3η 26 Μαΐου, πλατεία Θησίου, 8 η ώρα. Στο Θησίο δεν έκαναν αλλαγή χρόνου ο Καμίνης τότε που κάνανε με το Δήμο, και τώρα νομίζω, λοιπόν άσχετο. Τώρα γιατί σας το βάλω αυτό, υπάρχει ένα κομμάτι μουσικό από κάτω που λένε ότι το έχει γράψει, όχι λένε, νομίζω ότι το έχει γράψει όντως ο Κραουνάκης, ο οποίος είναι γνωστός για τα φιλοτσιπρικά του αισθήματα. Θα έλεγα σιριζαϊκά, αλλά πλέον δεν είναι τυπικά ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Ακούστε λίγο, είναι αυτό, είναι η εισαγωγή για ένα τραγούδι του Κραουνάκη αυτό. Πα-πα-πα-πα. Πασόκ. Πασοκάρα είναι. Τι μιζέρια είναι αυτό. Τα-να. Άκου τώρα αυτό τώρα. Καλύτερα να βάζε το πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν να αράζουν τεκνά και φρικιά και φοιτητές. Και πηγαίνει και μια χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες. Έτσι δεν έλεγε. Και όλα μοιάζουν ένα τύπο. Πιο ωραίο, πιο χαρούμενο. Τώρα αυτό το. Αυτή η μιζέρια. Τώρα θα μου πεις, εκεί είναι το πρόβλημα. Βαγγέλη λέει, αυτό που είναι εκνευριστικό είναι όταν σου πιάνουν κουβέντα το πρωί στο ταξί. Ισχύει. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι εγώ, επειδή έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ταξί φέτος, έχω ξεπαραδιαστεί. Ελάχιστοι ταξιτζίδες μου πιάνανε κουβέντα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάτι και η φάτσα μου. Μπορεί να λένε αυτός είναι περίεργος. Φαίνεται ότι δεν γουστάρει. Αλλά νομίζω σε σχέση με το παρελθόν έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι οδηγοί ταξί. Αυτό καλημέρα να πούμε στους οδηγούς ταξί που μας ακούνε, στο Σταύρο, το φίλο μας, στο Στέφανο. Καλημέρα, έλα με φόρα, λέει η Κωνσταντίνα. Πρόεδρε, έλα με φόρα!
1: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Ένα παλιό τραγούδι των Spinners εδώ σε διασκευή από τη Money Love αρχές δεκαετίας 90. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Ευαγγέλη λέει: θα ήθελα να σε δω, λέει, σε παράσταση με την Περνίλε Χάλαντ. Καλά, δες με πρώτα μόνο μου και μετά με βλέπεις και με την Περνίλε. Έλα πρώτα. Να σε δω σε παράσταση με την Περνίλε. Και, ναι, και εγώ θα ήθελα να με δω σε παράσταση με τον Bill Burr. Τώρα τι. Σε ευχαριστώ. Έλα όμως, δεν είναι. Όλο λέτε, αλλά όταν έχετε. Έχω τα παιδιά, ναι, έχω αυτό τα λοιπά, δεν προλαβαίνω. Η ώρα είναι 7 και 29. Σταματάω την Κρίνια για να ξεκινήσω την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Η οποία είναι συνδεδεμένη με την Κρίνια, αν το σκεφτεί. Γιατί η κίνηση και η Κρίνια είναι έννοιες ταυτόσιμες. Λοιπόν, σε τρία σημεία έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ο Κηφισός, είναι άνοδο και κάθοδο. Αλλά έχουν καλά νέα για όσο ανεβαίνετε. Η άνοδος έχει πρόβλημα μέχρι Φιλαδέλφια. Μετά.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: 74 είναι ο Coverdale σήμερα που τραγουδάει. Is this love white snake στον Galaxy 92, 74 χρονών. Εντάξει, τον είχα για μεγαλύτερο, η αλήθεια είναι.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Ο Παναγιώτης είναι λίγο απεσιόδοξος. Τον έχει πιάσει λίγο, τον έχει πάρει από κάτω. Λέει, με αυτά και με αυτά, λέει, Βαγγέλη, πες μου, λέει, να δούμε τι μπιπ θα ψηφίσουμε πάλι. Σε αυτή τη χώρα μας έχουν καταντήσει, λέει, να είμαστε όπως ήμασταν με τις ομάδες, παιδάκια μικρά. Ήμασταν με όποια ομάδα κέρδισε, με όποια ομάδα ήταν ο καλύτερος μας φίλος. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Τώρα, εσύ αν ήσουν με ποια ομάδα κέρδισε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες που βγαίνουν πρωταθλητές και παίρνουν τους καινούργιους οπαδούς. Κοίταξε, ας πω, καταρχάς πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορες ψήφοι. Νομίζω ότι κατά βάση πρέπει να ψηφίσεις με ερωτικό ένστικτο. Δηλαδή, ποιος υποψήφιος σου προκαλεί φορεία, ευχαρίστηση. Δηλαδή, αν δεν έχει ξεκάθαρα, ας πούμε, το συμφέρον σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι ψηφίζουμε με βάση το συμφέρον. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Κάθε άνθρωπος πρέπει να ψηφίζει ανάλογα με το δικό του. Αυτό που λένε τώρα το συμφέρον της χώρας είναι μπούρδες καμαρωτές. Καμία σχέση το συμφέρον του εργάτη με το συμφέρον του ιδιωτικού υπαλλήλου, του επιχειρηματία, του ελεύθερου επαγγελματία, του μαγαζάτορα, του βιομήχανου. Τι σχέση έχει τώρα ο βιομήχανος με τον εργάτη? Άλλο συμφέρον ένας, άλλο ο άλλος. Αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας. Ότι οι πολλοί επιλέγουν το δικό τους συμφέρον. Άρα λοιπόν επιλέγεις με το δικό σου συμφέρον. Αν παρόλα αυτά έχεις πάθει το κοκομπλόκο που έχουν πάθει όλοι οι Έλληνες, που έχουμε πάθει όλοι οι Έλληνες, και πάμε και ψηφίζουμε το μη χειροβέλτιστον, κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε σημείο να κάνουμε άμπε μπαμπλό μας για να ψηφίζουμε. Να ψηφίζεις ερωτικά, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, σαν να πώς πρέπει να περνάνε, ξέρω εγώ, διάφορες γυναίκες από μπροστά σου. Κάθεσαι, πίνεις καφέ και περνάνε διάφορες γυναίκες. Και λες τώρα, ποια γουστάρεις πιο πολύ, ρε παιδί μου? Όχι να δεις τον Τζίπρα και να πεις τι ωραίος άντρας. Εννοώ, ποιο κόμμα σε τραβάει από μέσα σου. Δηλαδή, να μην το εξηγείς. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Είναι ένστικτο αυτό. Ψήφισε με βάση το ένστικτο. Αυτό είναι δικιά μου συμβουλή. Δεν ξέρω τώρα αν δίνω τις σωστές συμβουλές. Δεν είμαι και ο κατάλληλος άνθρωπος, γιατί και εγώ είμαι στην ίδια κατάσταση, φίλε μου. Μην νομίζεις, εγώ δεν ξέρω να ψηφίσω. Έρχεται η ώρα των εκλογών και πραγματικά, αν και είμαι αρκετά προβλέψιμος, γιατί δεν έχω κάνει πολλές αλλαγές στη δική μου, πώς το λένε, επιλογή. Συνήθως ψηφίζω συγκεκριμένο πράγμα. Και πάλι όμως έχω second thoughts. Λέω πάλι να τους ψηφίσω αφού κάναν αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Δεν υπάρχει. Κανένα κόμμα δεν είναι τέλειο. Βέβαια, κάποια είναι παρά είναι. Παρά είναι άσχημα. Έλα! Κόγκα! Any longer! Έλα, πάμε για εκλογές, πολύ κάτσατε! Μητσοτάκη, κανόνισε. Μόνο καλοκαίρι μην τις κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να βγει ένας νόμος που να λέει εκλογές δεν θα γίνονται αν η θερμοκρασία δεν είναι κάτω από τους 35. Εγώ πάνω από 35 βαθμούς δεν σηκώνω το ποπουδάκι μου να πάω να ψηφίσω κανένα σας, σας το λέω. Γι' αυτό το κάνουνε καλοκαίρι, γιατί δεν θέλουν να πηγαίνει ο κόσμος, δεν θέλουν να αποφασίζει ο κόσμος. Θέλουν η συμμετοχή να είναι 10%, να μην ενδιαφέρεται κανένας για να αποφασίζουν αυτό που θέλουν αυτοί. Τι νομίζετε, γιατί κάνουν τις εκλογές καλοκαίρι? Σου λέει, άστα να πάει για μπάνιο τώρα τον Μπαρμπαμπίθρο. Σιγά μη σηκωθεί τώρα ο Ελληνάρας να έρθει να ψηφίσει. Και βγαίνουν και τα κανάλια και το πρημοδοτούν αυτό και λένε, παραλία ψήφισαν οι Έλληνες, δεν ψήφισαν εκλογές. Ναι ρε Καραγκιόζη, γιατί το βάζει ο άλλος με 42 βαθμούς εκλογές? Πού θα πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο, λέω, να ψηφίσει?

0: Έλα. Κούνα το μωρό μου. Α. Κόγκα. Βέβαια τώρα τελευταία ο Έλληνας ψηφίζει με λίγο περίεργα κίνητρα. Δηλαδή. Παλιά ρε παιδί μου ήσουν αδεξιός, αριστερός, κεντρός. Ξέρω εγώ είχες μια συγκεκριμένο προσανατολισμό. Τώρα τελευταία είσαι λίγο. Καλημέρα λέει Νεάπολη, έμενες μόνο μπάο και έχει εκεί. Λέει ο Θοδωρής από δράμα, σκάνα stand-up το καλοκαίρι για δράμα, τι έχεις το πρόγραμμα. Θοδωρή, είχα έρθει δράμα χειμώνα. Άνοιξη ψέματα. Θα ξανάρθω όμως. Παμ παραμ παμ παμ. Ο Έλληνας ψηφίζει λίγο πολύ περίεργα κριτήρια. Καταρχάς, υπάρχουν Έλληνες που ψηφίζουν με το κριτήριο το αντίστροφο. Σου λέει ποιον θέλω να βρίζω, αυτόν θα ψηφίζω. Γιατί είναι περίεργο. Δεν γίνεται να βρίζουν όλοι το Μητσοτάκη και να τον βγάζουμε 41%. Δηλαδή, αν πας να ρωτήσεις έναν Έλληνα ποιος ενοχλεί πιο πολύ από τους πολιτικούς, σου λέει ο Μητσοτάκης. Μετά το ρωτάς ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός και σου λέει ο Μητσοτάκης. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι σχιζοφρενικό αυτό το πράγμα. Άλλοι ψηφίζουν με βάση άλλα πράγματα. Δεν ξέρω. Είναι. Πώς θα σου κάτσει. Τώρα, μια που λέγαμε για, πριν για κάψονες και ζέστη και τα λοιπά, να σας πω ότι στην Βρετανία είχαν λέει την πιο θερμή ημέρα ιστορικά όλων των εποχών. 33,5 βαθμούς Κελσίου. Γατάκια. 33,5 είναι η πιο ζεστή μέρα που είχαν αυτοί. Εμείς με 33,5 βαθμούς κυκλοφορούμε με ζακέτα έξω. Λέει the hottest ever May Day. May Day, όχι SOS που λέει SOS. May Day, δηλαδή η μέρα του Μαΐου, η μέρα Μαγιού. 33,5 βαθμούς στην Αγγλία δεν είχε λέει ποτέ στην ιστορία. Εδώ και 79 χρόνια, όχι συγγνώμη, πριν από 79 χρόνια είχαν 32,8. Και τώρα έχει 33,5. Το κλίμα θα χειροτερεύει, ο καιρός χειροτερεύει, εμείς δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον με τους ρυθμούς ζωής που έχουμε. Δηλαδή, για να ηρεμήσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πρέπει να χρησιμοποιούμε αρχικά λιγότερα καύσιμα, λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερα αεροπλάνα. Άντε, πες τώρα στον άλλον, ξέρεις κάτι, μην πας διακοπές, μην πας στη Ρώμη για weekend. Γιατί θα σου πει ο Έλληνας. Θα του πεις γιατί θα έχουμε το καλοκαίρι θεομηνίες, θα έχουμε πλημμύρες, φωτιές κτλ. Και λέω, και εμένα τι με νοιάζει. Εγώ θα να πάω στη Ρώμη να πετάξω το κέρμα μου στη φωντάνα Αντιτρέβη.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Θέλω να πετάξω το κέρμα μου στη φωντάνα τη Τρέβη, να πάω να πάρω ένα πανίνι από το, πώς λέγεται αυτό, βιτέλο, το νάτο, πώς λέγεται αυτή τρύπα εκεί που πουλάει σάντουιτς με 10 ευρώ και το φωτογραφίζετε όλοι και το ανεβάζετε στο Instagram. Σου λέει εγώ θα κόψω εγώ το ταξίδι μου για να σωθεί ο πλανήτης. Τι λέρε. Οπότε μην παραπονιέστε. Φταίμε όλοι.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέει, γι' αυτό λέει, καλά κάνουν και τα αεροπορικά, λέει, θα τα ανεβάσουν στο Θεό. Αυτό δεν το κάνουν για την προστασία του κλίματος, τα αεροπορικά. Τα ανεβάζουν γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Οπότε είναι λογικό να ανέβουν και τα καύσιμα των αεροπλάνων. Μην νομίζω ότι έχουν οι αεροπορικές εταιρείες καμιά οικολογική συνείδηση. Αντιθέτως, η δουλειά τους είναι ακριβώς αντίθετη με αυτό. Επίσης, μην νομίζεις ότι αυτό θα πτωήσει κάποιον. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα αλλάξουν το ταξίδι τους. Επειδή αυξήθηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια, θα κοιτάξει να κόψει από αλλού. Επίσης, υπάρχει και αυτή η καραμέλα που συμβαίνει και πολλές φορές είναι αλήθεια, δεν είναι κλισέ. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά το μικρόφωνο μας πέφτει λίγο. Είναι ότι πολλές φορές τα ταξίδια στο εξωτερικό μέσω αεροπλάνου είναι φθηνότερο από το να πας σε ένα ταξίδι σε ένα ελληνικό νησί μέσω πλοίου. Οπότε σου λέει ο άλλος, αντί να πάω στην Πάρο και να πληρώσω 1000 τόσα ευρώ μαζί με την οικογένεια και το αυτοκίνητο και τα λοιπά, θα πάω, ξέρω εγώ, στην Πορτογαλία, στη Ρώμη, οπουδήποτε. Πάντως, όπου και να πάτε, θα έχει πάρα πολύ ζέστη αυτό το καλοκαίρι. Μιλάνε για ίσως τα πιο θερμά καλοκαίρια της ιστορίας, οπότε κάντε μια συντήρηση στο κλιματιστικό. Εγώ προσπαθώ να έρθουν οι συντηρητές στο... Προσπαθώ να κλείσω ραντεβού εδώ και 2 εβδομάδες και δεν μπορούμε να βρούμε μια μέρα. Την τελευταία φορά που θα με πάρει τηλέφωνο, θα τους πω, παιδιά, θα είμαι εκεί για σας ό,τι ώρα θέλετε. Εγώ, να ξέρεις, ταξιδεύω, λέει, με μηχανή πολλά χρόνια και το ίδιο θα κάνω εντός και εκτός Ελλάδας. Να, καλά, θα κάνεις, αλλά να προσέχεις πάρα πολύ, γιατί εκεί έχεις άλλους κινδύνους. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Μου στέλνετε εκεί, τι κάνετε, πώς είστε, ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε. Χτες, όπως είχαμε πει, είχαμε την απώλεια της γογός μας, Τροκώστα. Μια απώλεια που συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Μια πολύ συμπαθής. Ένα πολύ συμπαθές μοντέλο, συμπαθής προσωπικότητα γενικότερα, και αυτό που συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο είναι η στάση του συζύγου της, του Τραγιανού Δέλα, του θριαμβευτή του Euro. Περισσότερο τις γυναίκες συγκίνησε αυτό, γιατί είναι ένας άνδρας ο οποίος στάθηκε στη γυναίκα του μέχρι τελευταία στιγμή πάρα πολύ και σε όλο αυτό που περνούσε. Σε σημείο που μάλιστα που είδα και αναρτήσεις στο Instagram τύπου ότι... Είδα τη στάση του Τραγιανού Δέλα και άρχισα να πιστεύω στους άντρες, το οποίο είναι βέβαια αρκετά υπερβολικό, αλλά δείχνει ακριβώς το πόσο εκτίμησε ο κόσμος και πόσο αυτό το ζευγάρι, ρε παιδί μου, ήταν έτσι πολύ ωραίο στα μάτια μας, με την έννοια πολύ αγαπημένο και πολύ σωστό στη στάση ο ένας απέναντι στον άλλον. Πολύ ιδανική κατάσταση πλέον αυτή. Το βλέπουμε και το θαυμάζουμε πλέον σαν να είναι, ρε παιδί μου, κάτι ουτοπικό. Σας έριξα τώρα, σας ανεβάσω λίγο με μολόκο. Αυτό δεν είναι συγκρότημα, σαν να βρίζεις και να τρως ταυτόχρονα. Μολόκο. Sing it back.
2: Bring it back.
1: Sing it back.
2: Bring it back.
1: Πάμε λίγο. Έρχεται τριήμερο, σας θυμίζω.

0: Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram του σταθμού. Μπείτε στο Galaxy 92 FM. Κάντε μας follow στο Instagram να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Galaxy 92 FM, το Instagram του Galaxy. Καλημέρα και στο δικό μου Instagram να στείλω εδώ στη Γεωργία που μας ακούει στην Ξάνθη, στη Μαρία από Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο από Λάρισα, στο Χρήστο από Αθήνα, σε όλους τους Χρήστους. Sing it back. Λοιπόν, sing it back, Μολόκο, ακούσαμε. Τα μηνύματα σας τα είπαμε. Και αυτό που απομένει είναι η επόμενη τραγουδάρα.
1: Galaxy 92.
0: Duran. Come on down.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Hugel and Solto

0: Δώσ' τον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531-081-520.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, φωνάζω για να ξυπνήσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα, παιδιά. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 εδώ στο Galaxy, όπως κάθε μέρα, με πυλοφόρη και μυστρή μαζί, χτίζουμε το γιαπί, την οικοδομή μας εδώ πέρα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram μου, Βι Χαρισόπουλος. Είναι μια ωραία μέρα, θα είναι μια ζεστή ημέρα, είναι μια μέρα που ξεκινάει ουσιαστικά έτσι την θερινή περίοδο, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τις προβλέψεις, τις οποίες θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Λοιπόν, φιλαράκια μου καλά, σήμερα αναμένονται νεφώσεις παρόλα αυτά. Με διαστήματα ηλιοφάνειας το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν, λέει, βόρειο-βορειοδυτική με εντάσεις 3 με 4, θερμοκρασία όμως από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και την Πέμπτη, λέει, θα φτάσει 34 βαθμούς στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ετοιμαστείτε από τώρα, είπαμε κλιματιστικά, το ένα τ' άλλο. Σιγά σιγά, βέβαια και το κλιματιστικό δεν βοηθάει το περιβάλλον πάνω σε αυτό που λέγαμε, γιατί θα μου την πείτε, είμαι σίγουρος. Πώς μου είστε, τι κάνετε, τι γίνετε, τι νεάκια, γράφτε τα όλα εδώ στο Live24. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική στο Galaxy. Έχουμε για τη συνέχεια, έχουμε Roxy Music, έχουμε Anastasia, έχουμε Pet Shop Boys. Όλα εδώ και φυσικά τα δικά σας νεάκια στο galaxy92.gr. Τατάρα. Ταραραραν ταραν. Sledgehammer, Peter Gabriel. Καλημέρα και στους γονείς που πηγαίνουν σχολείο με τα παιδιά αυτήν ώρα στο αυτοκίνητο. Αν και λογικά φτάνουν τώρα, 8 και 7. Τι ώρα ξεκινάνε, και τέταρτο.

0: Καλημέρα στην Ανθή, καλημέρα στον Νίκο από Νέο Φάληρο. Λέει το μολόκο στα ρωσικά σημαίνει γάλα. Bring it back. Δηλαδή πάει ο Ρώσος και λέει μια μπορνιέτκα για το ένα μολόκο. Και ο άλλος δεν καταλαβαίνει, το βρίζει. Κυκλοφόρησε, λέει ο Νίκ, καινούριο μπλουζάκι από τον τελικό της Ευρωλίγκ, της Euroleague, ένα που δείχνει τον Δημητριάδη στο κάγκελο και φωνάζει ακούς Βαγγέλα. Ναι, εντάξει, έγινε πιο διάσημο αυτό το χαστούκι, αυτή η συμπλοκή έχει γίνει πιο διάσημη και από το ίδιο το μάτς. Το συζητάνε όλοι. Μερικοί λέτε ότι έχουμε γίνει ρεζίλοι διεθνώς. Δεν νομίζω ότι και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Δεν λέω ότι δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και έξω τόσο τέλεια τα πράγματα. Ένας άλλος θέτει εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βαγγέλη, ιδιωτικός τομέας είναι ορθάνυχτος του Αγίου Πνεύματος. Το άδικο αυτό δεν ξεπληρώνεται ποτέ. Νομίζω ότι δεν είναι όλος ιδιωτικός τομέας ορθάνυχτος. Καταρχάς να σου πω ότι εγώ δεν θα κάνω εκπομπή. Δηλαδή, νομίζω, Δεν Χρήστο, δεν κάνουμε εκπομπή τη Δευτέρα. Και έρχεται τώρα μήνυμα που λέει θα κάνεις, φαντάζεσαι. Παιδιά, εγώ θα λείπω τη Δευτέρα. Sorry. Επίσης, ιδιωτικός τομέας είναι σχετικό. Δηλαδή, αν είσαι υπάλληλος που να πουλάς ρούχα, υπάλληλος καταστήματος ένδυσης, πιθανολογώ ότι θα δουλεύεις. Αν είσαι στέλεχος διαφημιστικής ή στέλεχος τραπεζικής εταιρείας, δεν νομίζω θα πας στη δουλειά τη Δευτέρα. Αυτές είναι αδικίες του καπιταλισμού. Δεν σας άρεσε ο κομμουνισμός. Πάτε τα τώρα. Υπαρκτός σοσιαλισμός. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστοραντ σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Ισχύει από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, για περισσότερα στο 210-24-21-055, 6.30 το απόγευμα με 1 το πρωί. Παίρνετε τηλέφωνο εκεί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η Ανθή λέει όμως ότι χρεώνεται ως άδεια στον ιδιωτικό τομέα. Καλά ρε σύρε Ανθή μου, τώρα μια μέρα τώρα παραπάνω και εσύ. Τι γκρίνια είναι αυτή δηλαδή. Θες να μην την πάρεις την άδεια, δεν την παίρνεις. Καλημέρα λέει. Άρε κοτσαρίκο, πού είσαι ρε κοτσαρίκο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 13, ήρθε η ώρα για την αγαπημένη σας στήλη.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος κάποια στιγμή, κάποια καθημερινή ανύποπτη σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει ρε εσύ πάμε για κάνα ποτάκι. Σε παίρνει τηλέφωνο. Μήνυμα. Δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο πλέον. Σου στέλνει μήνυμα και σου λέει ρε εσύ πάμε για ένα ποτάκι. Του λες τι ποτάκι ρε φίλε, είναι Τρίτη. Εντάξει, ένα γρήγορο ρε. Να τα πούμε, έχουμε καιρό να τα πούμε. Κάτι τον πιάνει, κάτι θέλει να σου πει. Ξέρω, χώρισε, τα άφτιαξε, δεν ξέρω. Έχει πρόβλημα με τη δουλειά, βαρέθηκε, δεν θέλει ένα σπίτι με τη γυναίκα του. Λέει, πάμε για, έλα, ρε, πάμε για ένα ποτάκι, ρε. Ένα ποτάκι, σαν την ταινία του Οικονομίδη που έλεγε ο άλλος, ένα ποτό, ρε, τι σου ζητάμε, ρε. Ένα ποτάκι να πάμε να πιούμε, ρε. Ένα ποτό, ρε, θα σε παρακαλάμε. Δηλαδή είναι τόσο φοβερό ένα ποτό. Πάμε για ένα ποτάκι, ρε. Ένα ποτάκι, ρε. Και αυτό το πράγμα σε κουράζει κάποια στιγμή να τα ακούς και τελικά βγαίνει για ποτά. Και το ποτάκι, παιδιά, γίνεται δύο, και τα ποτάκια γίνονται τρία, γιατί άμα βγεις έξω, άμα δεν βγαίνεις και πολύ συχνά. Σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Βγήκαμε που βγήκαμε, θα γίνουμε εντελώς ρεντίκολο. Και πίνεις και γυρνάς το βράδυ. Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μου γη. Το έλα ρε, μπράβο ρε Μάκη που είπες να βγούμε καθημερινή. Και την άλλη μέρα στη δουλειά είσαι AA. Όχι AA, πώς το λένε. Missing in action, MIA. Σε ψάχνουνε. Φτάνεις κάποια στιγμή σε κουρέλ και πώς γίνεται ο νόμος του Μέρφη κάθε φορά, ρε παιδί μου, που το τολμάς αυτό να βγεις καθημερινή, την επόμενη μέρα στη δουλειά υπάρχει περισσότερη δουλειά ή γίνεται κάποια στραβή. Έλεγες, λέει και εσύ πριν, πως δεν θα δουλέψεις και άλλοι στον ιδιωτικό τομέα και εξήγησα τη διαφορά. Ναι, εντάξει, okay, μην τρελαίνεσαι. Πλάκα κάνουμε.
2: Galaxy 92. All day, all
0: day, day. Κοτσαρίκος λέει στις βλακίες, λέει Δευτέρα δουλεύουμε, πώς θα σηκωθούμε χωρίς εσένα. Θα

Domino Dancing, Pet Shop Boys. Πώς το είπα έτσι, Pet Shop Boys. Στον Galaxy 92 μου στέλνετε μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Βαγγέλη λέει: του Αγίου Πνεύματος είναι η γιορτή των ηλεκτρολόγων. Αυτοί έχουν αργία. Κοίτα, μην χρειαστείς ηλεκτρολόγο Δευτέρα. Νίκο, κανόνισε το νου σου. Μην τυχόν χρειαστώ όντως ηλεκτρολόγο τη Δευτέρα. Κανόνισε. Έχω το IP σου. Ευχαριστώ, Ανθή. Ιωάννα λέει: Δευτέρα φυσικά και δεν δουλεύουμε και έχω βάλει και άδεια Τρίτη να κάτσω τετραήμερο. Όχι, παίζουμε. Α, αυτά είναι τα ωραία. Έβαλες και Τρίτη, πουλάκι μου. Για να κάτσει και Δευτέρα στην Πάρο, να γυρίσει Τρίτη πρωί που δεν θα έχει και κίνηση, ελπίζω. Γιατί η Δευτέρα είναι η μέρα της επιστροφής, άμα φύγει τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, η Ιωάννα Τούνη δεν πήγε. Δεν θα πάει και αυτό το Αγίου Πνεύματος κάπου, φαντάζομαι, κάποια Πάρο, κάτι. Πού πάνε τώρα, δεν ξέρω, οι influencers, οι top influencers. Πήγε στις Κάνες, το σχολιάζαμε και χθες. Και τις γράφουν τώρα, ξέρεις, όλες αυτές οι κακιασμένες από κάτω που λένε πως είσαι έτσι και τέτοια. Εν τω μεταξύ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές κομπλεξικές, γιατί τώρα το να ασχοληθείς, να κάτσεις να γράψεις, να στείλεις μήνυμα μάλλον. Τις έστειλε και μήνυμα, δηλαδή, ρε φίλε, είναι η Τούνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Τούνη, αυτό κάνει, αυτό είναι η δουλειά της, αυτό. Διαφωνείς, δεν διαφωνείς, πρόβλημά σου. Άντε και γράφεις και ένα comment να φτάσεις σε αυτό το σημείο, αλλά να στείλεις μήνυμα DM στην άλλη και να της λες ότι είσαι χάλια και τι είναι αυτό που φόρεσες και της έγραψε μία, λέει, γιατί το έβγαλε, το ανέβασε η Τούνη, φυσικά εννοείται, δεν θα είχαν την ευκαιρία. Της γράφει μία, λέει, πρώτος στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον ναρκισισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος? Πιο ξεφτύλα πεθαίνεις, πιο καρναβάλι πεθαίνεις. Καταρχάς το φόρεμα, λέει, σαν πεπιεσμένο χαρτί φαίνεται, και το σημαντικότερο, ποιος σου έχει πει ότι έχεις ωραίο μπούστο? Ακόμα και να έχεις, το προβάλλεις εντελώς λαθασμένα. Καταλαβαίνεις, τη γυναίκα αυτή, ας πούμε, πρέπει, έχει τεράστια προβλήματα.

0: αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και φυσικά τα ανέβασε αυτά και κουτούν η απάντηση ότι η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι. Και ξέρεις, με όλες αυτές τις κακιασμένες που στέλνουν μηνύματα στην Τούνη, η Τούνη κάποια στιγμή φαντάζει σαν Πάολο Κοέλιο. Δηλαδή λες, τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Οι προοπτικές συνεργασίες Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπραντάκος στην ομιλία του στο επιχειρηματικό φόρουμ Ελλάδας-Αλβανίας που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ. Αύξηση 3,2% σημείωσε ο τζίρος της επιχειρήσης του λιανικού εμπορίου το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Διευρύνθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, αγγίζοντας τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ κυμάνθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου της Γενικής Κυβέρνησης. Αύξηση 5,6% κατέγραψε η επιβατική κίνηση για το πρώτο τετράμινο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Κάντε μας follow στο Instagram Galaxy 92FM. Λέει καλημέρα, τι να πούμε και εμείς που δίνουμε με τα παιδιά μας εξετάσεις. Πάλι στο διάβασμα θα την περάσουμε την αργία. Χωρίς τώρα να θέλω να φανώ να κάνω τον έξυπνο, επειδή δεν έχω παιδιά και τα προβλήματα δεν τα ζω από πρώτο χέρι. Δεν χρειάζεται πάντα να διαβάζετε με τα παιδιά σας. Θέλω να πω, ποιος ο λόγος να το κάνεις αυτό. Το παιδί σου διαβάζει, το παιδί σου δίνει εξετάσεις. Δεν δίνεις εξετάσεις εσύ. Αυτό το πράγμα που λέτε δίνουμε εξετάσεις, πάμε, δώσαμε, περάσαμε, δεν περάσαμε. Δεν ήταν έτσι παλιά. Εγώ δεν θυμάμαι η μάνα μου ποτέ να κάτσε. Θα μου πεις, η μάνα μου δεν έχει τελειώσει και δημοτικό, είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά ίσως ήταν και καλό αυτό. Δηλαδή οι γονείς τώρα επειδή είναι μορφωμένοι κάθονται και διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν τα παιδιά τους. Αφήστε τα παιδιά να προσπαθήσουν και μόνα τους. Δεν χρειάζεται να είστε συνέχεια από πάνω να δείτε αν διάβασαν και δεν διάβασαν. Μετά δεν θα κάνουν και τίποτα. Σου λέει μετά, λέει, οι Έλληνες είναι μαμάκηδες και δεν μπορούν χωρίς τους γονείς τους, αφού τους έχετε από δίπλα, μην πάρουν ανάσα. Ας το παιδί να διαβάσει μόνος του. Αν αποτύχει, θα αποτύχει μόνο του. Όχι βέβαια, δεν αποτύχει, δεν θες να αποτύχει. Θα το θεωρείς προσωπική σου αποτυχία. Ακούω, λέει εδώ μία άλλη φίλη, ότι δεν ασχολούμαι, λέει, μόνο εγώ με την Τουνάρα. Τι έχεις, με έχει σχολιάσει αρνητικά, αλλά και εσύ. Μήπως σου κρυφοαρέσει η Τούνη. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει επικαιρότητα. Δηλαδή, και εγώ δεν ασχολιόμουν με την Τούνη. Αν δεν είχε επικαιρότητα, τι να σου πω τώρα. Να σου πω για το Fuel Pass, θα βαρεθείς. Να σου πω για τον Τραμπ, θα βαρεθείς. Να σου πω τώρα, τι να σου πω, δυσάρεστα πράγματα πρωί-πρωί θα βαρεθεί. Σου λέω για την Τούνη να περάσουμε ωραία. Πούμε καμιά κάνες, καμιά κάνα, καμιά κανάδα κτλ. Ο Μάριος, την Κυριακή το βράδυ, λέει, το πιο σουρεαλιστικό ήταν να προσπαθώ να φτάσω με τη σύζυγο στα Επίγοντα. Όχι, ελπίζω όλα καλά, ρε Μαρία μου. Και να γίνεται χαμός από κίνηση λόγω των πανηγυρισμών. Περαστικά, ελπίζω όλα να πήγαν καλά. Και μια που μας έδωσε πάσα για την κίνηση, και είναι και 8 και 28, πάμε στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός είναι κατακόκκινος από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει ήδη μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο αντίθετο ρεύμα έχει και εκεί πρόβλημα από Ανθούσα και Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Δύσκολη κάθοδος της Μεσογείων, δύσκολη και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο κομμάτι από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Για την ακρίβεια, η άνοδος από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και η κάθοδος πολύ χειρότερη από το ύψος της Φιλοθέης μέχρι το κολέγιο και ξανακολλάει πιο χαμηλά από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Το κέντρο είναι προβληματικό με την Βασιλέως Κωνσταντίνου να κατέχει τα πρωτεία. Πώς τα λέω, πολύ ακαδημαϊκά τα λέω σήμερα. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης αρχίζει σιγά σιγά και αραιώνει, έχει πολύ πρόβλημα ακόμη και ελπίζω να αραιώσει, γιατί μας δυσκολεύει εμάς εδώ που δουλεύουμε η Ηλιούπολη. Και η παραλιακή είναι κατακόκκινη, ειδικά στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Μοσχάτου.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
2: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα. Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Καλοκαιριού εδώ, ούτε καν όλο το καλοκαίρι, ένα μέρος του καλοκαιριού εδώ έπειτα από έναν απαιτητικό χειμώνα στη Λισαβόνα. Ή μ' αρέσουν κάτι άλλοι τίτλοι που διαβάζω εδώ πέρα, γιατί λέγαμε προηγουμένως για θέματα και θεματολογία και επικαιρότητα, που λέει εδώ, ξέρω εγώ, Russell Crowe, στα 61 του, πιο ερωτευμένος από ποτέ. Πού το ξέρει ο συντάκτης, ρε φίλε, ότι ο Ράσελ Κρόου είναι πιο ερωτευμένος από ποτέ? Πού ξέρει βασικά ότι είναι ερωτευμένος? Δηλαδή, το βλέπει το Ράσελ Κρόου στα 61, ο οποίος έχει πάρει το μισό Χόλιγουντ, και λέει πιο ερωτευμένος από ποτέ Ράσελ Κρόου στα 61 του. Πολύ ωραία τη λέει αυτή. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, μια μύγα στον τοίχο, την ώρα που ο συντάκτης λέει στον ρεπόρτερ τι τίτλο να γράψει. Αυτά στον Galaxy 92, τίτλοι λέω. Μηνύματα που στέλνετε στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Πού είστε, τι κάνετε, πού γυρνάτε, τι θα κάνετε το τριήμερο, επίσης είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θα ήθελα έτσι να μου δώσετε ιδέες, γιατί εγώ δεν θα πάω πουθενά. Θα το φάμε το αγκούρι εδώ που λέμε. Τουλάχιστον εδώ δουλεύουμε, κάτι είναι και αυτό. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που δουλεύει τη Δευτέρα και δεν έχει κανένα τρίμερο και τους προκαλούμε και ενόχληση μιλώντας για τρίμερα. Okay.
16: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
17: Galaxy 92.
18: Amazing music.
19: Galaxy 92.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin & Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Η βασίλισσα της Καραϊβικής και όχι της Καραβαϊκής. Στον Galaxy 92, τι κάνετε, πώς είστε, μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram, Βίχα Χαρισόπουλος. Αναδείχθηκαν, λέει, πρώτοι μεζέδες με καλαμαράκια, μια που φτάνουμε τώρα στο καλοκαίρι και θα φύγετε και θα τρελάνετε τα καλαμαράκια, θα εξαφανίσετε το μισό πληθυσμό της Μεσογείου, αν και δεν ξέρω καν αν είναι η Μεσογειακά τα καλαμαράκια αυτά που τρώτε. Εν πάση περιπτώσει που τρώμε, τουρκικός μεζές ρε φίλε, μας πήρε την πρωτιά στην κορυφή των πιάτων. Είναι δυνατόν μας τα ελληνικά καλαμαράκια στη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση να είναι τα τουρκικά, τα οποία λέγονται καλαμάρ ταβά. Καλαμάρ ταβά, ακούγεται λίγο σαν βρισιά. Καλαμάρ ταβά, εσύ το ταβά σου που λέμε. Ταβά εμείς λέγαμε στο, η μάνα μου έλεγε ταβά το τέτοιο, το ταψί. Και προφανώς είναι από εκεί. Τα βάζεις, λέει, μου λέει, θα το βάζουμε σε ένα ταβά. Λέω, τι βρίζεις ρε μάνα μου. Λέει, όχι, ταβάς, είναι ταβάς, είναι το ταψί. Καλαμάρ ταβά, στο Taste Atlas, αυτό το site που ασχολείται με γαστρονομία. Κάτι πρέπει να κάνουμε με το μικρόφωνο. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πιάτο που σερβίρεται συνήθως ως μεζές. Και το μεζές τουρκικό, η τουρκική λέξη, αλήθεια είναι. Το πιάτο αποτελείται από καθαρισμένα καλαμάρια. Τι θα είναι, ακαθάριστα. Που κόβονται σε ροδέλες, μουλιάζουν στο γάλα και στη συνέχεια το βουτάνε σε κουρκούτι από αλεύρι, σόδα και αλάτι πριν τηγανιστούν σε καυτό λάδι. Τι γίνεται, καλαμαράκια δηλαδή. Τα καλαμαράκια λέει μπορούν να αρωματιστούν με βότανα ή νυφάδες πιπεριού αν το επιθυμείτε. Μόλις τηγανιστούν, σερβίρονται με μια τουρκική σάλτσα και μερικές φέτες λεμόνιου. Ποια τουρκική σάλτσα, ρε φίλοι, μας δουλεύετε. Το ίδιο πράγμα δίνουν. Τα ίδια καλαμαράκια τρώμε κι εμείς. Από κάτω λέει καλαμαράκια τηγανιτά. Εν τω μεταξύ λέει η βαθμολογία των καλαμάρ ταβά είναι 4,5. Τα καλαμαράκια τα τηγανιτά είναι λέει 4,4. Το κλασικό ελληνικό πιάτο που αποτελείται από ροδέλες και πλοκάμια καλαμαριού, τα οποία καρκεύονται, αλευρώνονται και τηγανίζονται μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσοκίτρινα. Συνήθως συνοδεύονται από φέτες λεμονιού και ενίοτε γαρνίρονται με φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Τα ίδια είναι όλα παντού, παιδιά. Στην Ισπανία είναι επίσης καλαμάρες, ράμπας τα λέει εδώ. Στην Κίνα, ζιάο, γιάν, γιου, γιου. Αυτοί κάτι θα κάνουν εκεί. Δεν είναι αποκλείται να το τρώνε όπως εμείς. Μπορεί να βάζουν καμιά νυχτερίδα μέσα. Δεν ξέρω. Καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι στην Αυστραλία και ίκα νιγκύρι σούσι στην Ιαπωνία, το οποίο είναι το γνωστό νιγκύρι σούσι που είχαμε και στο χωριό μας. Μια μεγάλη καλημέρα στον Μάνο που μας ακούει στην Νιγηρία, στο λάγος της Νιγηρίας, γιατί είμαστε international αυτή η εκπομπή. Ένας εδώ γελάει, λέει Καραβαϊκή, Ουραγουάη και άλλα τέτοια ωραία ακούγονται στις συζητήσεις των παλιών ναυτικών στα καφενεία της Χίου από όπου κατάγομαι. Άμα τα λένε ναυτικοί, εντάξει, πλάκα έχει. Το θέμα είναι να μην τα λένε οι δημοσιογράφοι, γιατί τώρα πλέον ακούμε διάφορα. Καλημέρα στο Σπύρο, ο οποίος μας ακούει στο Μιλάνο. Από το Λάγος μέχρι το Μιλάνο. Μαλουλιτά. Μας ακούει κανένα στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι να μας στείλει τώρα που παίξαμε Αλιζέ. Που παίζουμε Αλιζέ. Λο. Λι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη στέλνει ένα πολύ κακό αστείο, αλλά είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ καλό και δεν μπορώ να μην το πω. Λέει, ας του βάλουν φακούς επαφής, λέει, του αγάλματος από εδώ και πέρα, να λυθεί το θέμα. Συγγνώμη που γελάω. Είναι πολύ κακό αστείο, αλλά είναι πολύ καλό ταυτόχρονα. Τώρα με ρωτάτε εδώ διάφοροι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι η queer. Κοίταξε, εδώ είναι μια ειλικρινής ερώτηση. Η επόμενη δεν είναι. Λέει, καλημέρα, τι είναι ΛΟΑΤΚΙ και γιατί θα έπρεπε να το ξέρουμε. Εδώ φαίνεται ότι ξέρεις πολύ καλά τι είναι ΛΟΑΤΚΙ, αλλά την κάνεις την ερώτηση απλά για να πεις την αντίθεσή σου ή τέλος πάντων την αντίδρασή σου, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω αυτό. Queer είναι η μη straight. Αυτοί που δεν είναι straight είναι queer. Ονομάζονται γενικότερα έτσι σε μια ομπρέλα, ας το πούμε έτσι, ως queer, εν πάση περιπτώσει. Τώρα για εσένα που δεν ξέρεις την ΛΟΑΤΚΙ, υπάρχει το Google, μπορείς να μπεις μέσα, να το ψάξεις, να το βρεις, να ερεμήσουμε κι εμείς.
1: Galaxy 92.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Teddy Swims, The Doors, στον Galaxy 92. Έχουμε ξεκινήσει συζητησούλα εδώ, βλέπω, για το θέμα της τέχνης. Πολύ μου αρέσει αυτό. Μη φεύγετε εσείς που δεν ενδιαφέρεστε για τέχνη. Μιλάμε σε πολύ έτσι, επιδερμικό επίπεδο. Δεν κάνουμε ανάλυση. Ο Τάσος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Θεωρώ, με αφορμή τώρα, για να σας βάλω στη συζήτηση, με αφορμή το βανδαλισμό του αγάλματος του Καβάφη στην Ηρώδο του Αττικού. Λέει εδώ ο Τάσος: καλημέρα, Βαγγέλη. Θεωρώ ότι το έργο κάποιου δεν πρέπει να ταυτίζεται με την προσωπική του ζωή. Ακούω μουσική 45 χρόνια, αλλά πάντα με ενδιαφέρει αυτό που ακούω, όχι τι είναι ο άλλος. Τάσο μου, αυτό είναι δικό σου δικαίωμα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην δίνει χαρακτηριστικά της προσωπικής του ζωής στην τέχνη του. Ειδικά ο ποιητής δεν μπορεί να γράψει. Ένας που έχει κάνει ταξίδια στη θάλασσα, ο Καβαδίας, θα γράψει για τη θάλασσα. Ένας που έχει καταπιεστεί στην ερωτική του ζωή, θα γράψει για την καταπιεσμένη ερωτική του ζωή. Δεν γράψει για το πώς τρως τον αστακό ή ξέρω εγώ πώς βάζει το κάρβουνο στο εργοστάσιο. Ο καθένας γράφει με την προσωπική του ζωή. Όποιος κάνει τέχνη η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή του, δεν είναι καλός καλλιτέχνης, δεν είναι πετυχημένος καλλιτέχνης. Θα μου πεις. Όλοι οι καλλιτέχνες γράφανε για τις προσωπικές τους, τα προσωπικά τους ερεθίσματα. Όχι όλοι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί, είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις καλλιτεχνών οι οποίοι δεν έχουν μέσα στα τραγούδια τους, στους πίνακές τους ή στα ποίηματά τους στοιχεία της ζωής τους. Αυτό είναι και η τέχνη άλλωστε. Αυτό που περιγράφεις είναι κάτι άλλο, είναι κάτι πολύ εργαστηριακό. Δεν ξέρω που το βρίσκεις. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι ο Teddy Swims τραγουδάει, ας πούμε, Show You The Door, ξέρω εγώ, είναι κάτι, ένα προσωπικό βίωμα. Η Cool The Gang που παίξαμε πριν, τον Τζοάννα, ήταν μια αγαπημένη κάποιου από το συγκρότημα. Δεν γίνεται να είναι να αποκοπεί η τέχνη. Αυτά περί τέχνης. Πάμε λίγο στον καιρό πάλι, όχι το δικό μας, για να δείτε τι συμβαίνει στον πλανήτη. Στην Ινδία, παρακαλώ. Γιατί λέμε για καύσωνες και ζέστες και τα λοιπά, για να καταλάβετε σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει. Στην Ινδία, γατάκια που ζεσταίνονται ορισμένοι, χαρισόπουλε. Στην Ινδία, λέει, φτάσανε 48,2 βαθμούς Κελσίου ήδη. Όπως διαβάζω εδώ στην Independent,

0: 48,2 βαθμούς. Στο Νέο Δελχή 45. Άδροσιά θα λένε εκεί. Στο Νέο Δελχή. It's very it's cold. It's cold, very cold. 45 degrees. Και προειδοποίησε η Ινδική Έμι ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, λέει, ειδικά στο βορρά, με τις θερμοκρασίες να μένουν σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το λέγαμε και για την Αγγλία, αλλά γενικότερα έχει ζέστη παντού. Εδώ ακόμη νομίζω ότι θα αρχίσουμε να εκτιμάμε το Μάιο που περνάμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Galaxy 92.

0: TikTok.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. χώρου.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Angelica Dusk και Popentonic Live. 5η, 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, mo.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
8: στο onassis.org.

0: Το υλικό κορίτσι, το κορίτσι των υλικών αγαθών, Material Girl, η Madonna. Στον Galaxy 92, την εκπομπή εδώ του πνεύματος. Είναι δύο εντελώς αντίθετα πράγματα. Απ' τη μία είναι η Μαντόνα με τα υλικά αγαθά, απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι του πνεύματος εδώ στον... στην πρωινή αυτή λέλα. Που ακούτε, Βαγγέλη Χαρισόπουλο, άνθρωπος του είναι ο πνεύματος και όχι του πνεύματος. Έχουμε ακούσει για τα πάντα. Έχουμε ακούσει για αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε ακούσει για παγκόσμιους αγώνες. Έχουμε ακούσει για αγώνες κοινοπολιτείας. Δεν έχετε ακούσει ποτέ για αγώνες ντοπαρισμένων. Έγινε και αυτό. Γνωστοί και ως Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων. Έχουν γίνει αγώνες κολύμβησης, στίβου κτλ. Στο Las Vegas και μάλιστα με την υποστήριξη του εκατομμυριούχου Peter Thiel και του γιου του Donald Trump, για να, και αυτοί που συμμετείχαν μπορούσαν να πάρουν στεροειδή και άλλες ουσίες οι οποίες θεωρούνται doping, θεωρούνται ουσίες που παίρνουν οι αθλητές στους κανονικούς αγώνες για να το πάρονται, αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχε περιορισμός, δεν έτρωγε στιμωρία δηλαδή αυτό το πράγμα. Πήρανε λοιπόν, ντοπαρίστηκαν, παρόλα αυτά μόνο ένα ρεκόρ σπάσανε. Παρά τον ντοπαρισμό, είναι πάρα πολύ αξιοπερίεργο. Καταρχάς το γεγονός και μόνο ότι γίνονται αυτά είναι ένα πολύ άσχημο παράδειγμα για νέους αθλητές. Ιδιαίτερα αν αποδειχθεί ότι αν το πάρεσαι, μπορείς να κάνεις καλύτερα ρεκόρ. Επειδή όμως οι αθλητές που συμμετέχουν δεν είναι οι της πρώτης γραμμής, προφανώς και τα ρεκόρ αυτά που κάνουν είναι οι επιδόσεις είναι πολύ χαμηλότερες. Αλλά δίνει το κακό παράδειγμα, και αυτό λένε οι επικριτές, ότι αν το δουν αυτό νεαροί αθλητές, θα πούνε ότι πλέον το ντόπινγκ είναι κατά κάποιον τρόπο γίνεται αποδεκτό. Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων λοιπόν στο Las Vegas, που αλλού αυτή η πόλη φιλοξενεί όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα event και άλλα πολλά πολύ πιο γνωστά event, που δεν είναι ακριβώς event, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης.
1: Galaxy 92.

Θρίλερ, κυρίες και κύριοι. Θρίλερ, ζούμε στους δρόμους κάθε μέρα. Τώρα θα περάσω το επόμενο 2 ώρες στο δρόμο. Μαζί σας. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Ο Διονύσης λέει πρέπει να διοργανώσεις ένα του Noah's Better για να δεις με τι φιντάνια μιλάς κάθε πρωί. Διονύση μου, έχω κάνει τόσες παραστάσεις. Έχουν έρθει οι πιστοί ακροατές. Τα κάναμε εμείς, αλλά κάποιοι δεν έρχονταν. Λοιπόν, σας αφήνω κάπου εδώ με Joan Jett. Αμέσως μετά από μένα Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση ημέρας. Και φυσικά ο Μέμος Κοέν αμέσως μετά. Να έχετε μια πολύ ωραία Τρίτη. Φάνε ζεστή, δεν χρειάζεται ομπρέλες και τέτοια. Σήμερα δεν χρειάζεται καν ζακέτα νομίζω. Πολλά φιλιά, γεια σας.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο, παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Yes.
2: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
5: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696.
1: Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
15: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. I feel so free. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Το ότι είμαι φαν της Μαντόνα το έχουμε πει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Το ότι κάθε φορά με ξεπερνάει και δεν με δημιουργεί έτσι κάποιες αμφιβολίες για αυτή μου την άποψη,
1: ναι.
0: Το πετυχαίνει. Mm-hmm. Το ότι είναι μια φωνή που διαχρονικά μας έχει συνοδεύσει, μας έχει μεγαλώσει θα λέγαμε, εδώ και 40 χρόνια είναι γεγονός, ότι είναι πάντα μοντέρνα, επίκαιρη και μέσα από τη δουλειά της έχει δώσει ψωμί σε πολύ κόσμο.
1: Γιατί το λες αυτό? Έχει δώσει ψωμί σε πολύ κόσμο, δηλαδή στη Σαμπρίνα, ας πούμε, που έχει ανέβει πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και της το ντουέτο της, ναι. Αλλά και αυτό που γνωρίζει τεράστια επιτυχία αυτό το διάστημα είναι η remix δουλειά της Peggy Goo, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμα και το original.
1: Α, okay.
0: Το I Feel So Free, δηλαδή remix Peggy Goo,
1: ναι.
0: Γίνεται ο πόλεμος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όλα αυτά μαζί, όχι ότι τώρα η Μαντόνα περιμένει την Becky Goo ή την Σαμπρίνα, αλλά...
1: Σε καμία περίπτωση, απλά ναι. Δεν επαναπάβεται, νομίζω.
0: Παίζει
1: ότι...
0: Παίζει μπάλα σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό, ναι.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε τριτούλα σήμερα. Με σύνεση ξεκινήσαμε, γι' αυτό και γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία.
1: Α, μάλιστα, χρόνια τους πολλά. Αλήθεια, μάλιστα. Τώρα ξέρεις κανένα Συνέσιο, υπάρχει?
0: Ξέρω Συνετούς όμως.
1: Α, okay.
0: Οπότε ίσως έμεσα να
1: σαν
0: γιορτάζει.
1: Σαν το συνενετικό διαζύγιο που λένε.
0: Όπως
1: εμένα
0: το
1: εκεί πάει το μυαλό μου, πουθενά άλλο.
0: Το οποίο δεν υπάρχει, γιατί όλοι λένε έτσι, όμορφα, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Στην πράξη τι γίνεται.
0: Στην πράξη μετά Karate Kid.
1: Κόμφου πάντα. Πάμε.
0: Λοιπόν, στα γεγονότα, τι να πούμε, 1930 ήταν ακόμη, mm-hmm. Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, ο υπουργός παιδείας ήταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου και τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος ή κοινώς η εθνική λυρική σκηνή που θα ιδρυθεί τελικά 10 χρόνια αργότερα, το 1940.
1: Πολύ ωραία. 10 χρόνια αργότερα. Σημασία έχει το πότε ξεκίνησε η προσπάθεια. Το ότι κράτησε μια δεκαετία.
0: Η προσπάθεια ξεκίνησε και εδώ είμαστε για να προσπαθούμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: λίγα
0: 1969.
1: Έτσι. Αυτά είναι τα δικά μου τα ωραία. Ο Τζον Λένον, κυρίες και κύριοι, και η Γιώκο Όνο ορίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δεματίου. 1472. Στο Queen Elizabeth Hotel του Montreal. Montreal.
0: Είδες.
1: Αχα.
0: Και οι δημοσιογράφοι
1: από πάνω
0: στο κρεβάτι. Ναι. Και τους δείχνουν μετά τους δημοσιογράφους πώς κερδίζεται η ειρήνη.
1: Μπράβο, έτσι, ναι. Με τα σεντόνια και τα παπλώματα γενικότερα.
0: Και από κάτω και από mm-hmm. πάνω. Λοιπόν, αυτά με κάποια σημεία και θα πούμε ότι πλέον τα σκυλιά δεν είναι μόνο σύμμαχοι στην αστυνομία και στο στρατό,
1: ναι.
0: Αλλά είναι και στη δημόσια υγεία. Το είδαμε.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Οπότε... Τις προάλλες
1: συζητούσαμε και το πρώτο σκύλο σε ελληνικό νοσοκομείο.
0: Έτσι, μπράβο. Mm-hmm. Οπότε, να πούμε το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1975 mm-hmm. τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Mm-hmm. Έτσι. Κάτι σαν τη μάγια δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Και θα πούμε εδώ, θα πω εγώ, ότι κάποια στιγμή απλώς οι ομάδες πίεσης δεν το έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση. Θα πρέπει, γιατί σε αυτά τα πράγματα ισχύει, το παιδί πρέπει να κλάψει για να το δώσει η μαμά.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Ναι.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος που ισχύει για τα κατοικίδια σε διάφορους χώρους.
1: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ, μπαίνεις παράδειγμα στο Honda Center, άφησέ με εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή το παιδί σου εσύ το αφήνεις έξω mm-hmm. για να πας να κάνεις ψώνια, το δένεις το καροτσάκι εκεί πέρα.
1: Παρένθεση, υπάρχει τώρα αυτό που λες ή ένα παράδειγμα ανέφερες?
0: Όχι, είναι όντως γεγονός. Ναι, εγώ μένω εδώ, λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Και το δένουν.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχω δει δεμένα σκυλάκια απ' έξω.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Να το αφήσω εγώ να φάει το ψυχολογικό του τραύμα εκεί πέρα.
1: Σωστά.
0: Για να πάω να πάρω, δεν παίρνω και ποτέ.
1: Σωστά.
0: Ένα παράδειγμα είπα, mm-hmm. που συμβαίνει γενικότερα. Και είναι ναι. όλο το ίδιο. Εμείς αγαπάμε, έχουμε στο σπίτι δύο
1: ναι,
0: αλλά.
1: Ναι, ναι, όλοι είναι φιλόζωοι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το αλλά, λύστο ρε παιδί μου να τελειώνουμε.
1: Θα συμφωνήσω, έχεις δίκιο εδώ, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, οκ, τέλος πάντων. Αυτά με τα

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: μια εκδήλωση για την ειρήνη.
1: Πού να πάω, θα πας και εσύ σε κάποιο...
0: Στο Ζήτα Παλάς να πάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Να την κάνω.
1: Πουλάει,
0: να,
1: πουλάει.
0: Να ξαπλώσω σαν το Βέγκο να κάνω και διαφήμιση της...
1: Να φωνάξουμε και τους δημοσιογράφους της περιοχής.
0: Τους δημοσιογράφους,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Ποιος, για να...
0: Ποιος? Για να γίνει το κόλπο.
1: Ναι, ναι, έτσι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: Και άλλο ανέκδοτο να πούμε.
1: Πολλά ανέκδοτα έχουμε σήμερα.
0: Ο Έλληνας λογοτέχνης από τους σημαντικότερους πεζογράφους, ο Μίτσος ο Αλεξανδρόπουλος, γεννιέται 1924. Το 8 έφυγε από κοντά μας, όπως και ο Μάιλς Ντέιβις. Να σου παίξω λίγο.
1: Ναι, φυσικά. Θα ήθελα.
0: Ο Αμερικάνος σκηνοθέτης και τρομπετίστας της jazz είναι μια από τις φιγούρες οι οποίες μας έχουν απασχολήσει και που μας έχουν στιγματίσει τη σχέση μας με την τζαζ όσοι έχει ο καθένας. 1926 γεννήθηκε, το 91 έφυγε. Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο της μουσικής, αγαπητή Αλεξάνδρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς ο Miles Davis επηρέασε πολλούς, ιδιαίτερα στο κύμα της δεκαετίας του 90, της αναβίωσης της jazz με τη μορφή της acid jazz, και είναι έτσι κι αλλιώς επιδραστικός, αλλά τότε είναι το πιο εμφανές σημείο. Για να δούμε.

0: πετάχτηκε μέχρι το αμάξι, την πήρε την τρομπέτα το παλικάρι.
1: Πω, θα κοιμηθώ σε λίγο.
0: Γιατί δεν βαστάσαι.
1: Είναι νωρίς, θέλω κάτι πιο δυναμικό για το ξεκίνημα της ημέρας. Δεν, όχι.
0: Να βάλουμε λίγο πρωτοψάλτη, βεζινάδικο.
1: Βεζινάδικο, είπαμε Χαβάη άμα θέλεις.
0: Ναι, πολύ ωραία τα λες. Λοιπόν, εδώ ζούμε
1: μεγάλες στιγμές.
0: Τα γεγονότα τα οποία έχουν σημαδέψει την μουσική του σήμερα. Πολύ σωστά ο Γιάννης Πετρίδης χαρακτήρισε την εποχή του streaming.
1: Ναι.
0: Και ο βασιλιάς του rock and roll ποιος ήταν?
1: Elvis Presley.
0: Ο Elvis Presley λοιπόν, ο βασιλιάς
1: από
0: του
1: το τούπελο του Μισισίτη, κυρίες και κύριοι.
0: Κατάφερε σε αυτή την πολύ πετυχημένη πορεία να φτάσει 10 άλμπουμ στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο νυν ή ο τότε, για ποιον μιλάμε?
0: Για τον Elvis Presley.
1: Α, για τον Elvis, ωραία, ναι.
0: Ο Drake τώρα, ο ένα παιδί του streaming, ζώντας το σήμερα.
1: Σαν να μου λες ανέκδοτο τώρα, αλλά
0: γιατί?
1: Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, αν μείνουμε στην εποχή του streaming, όπως είπες πολύ σωστά, okay, εντάξει.
0: Μα κάθε εποχή, η αστυνομία το 1961 έκανε εντού σε ένα σπίτι,
1: ναι,
0: μαζί αστυνομία και ο γυμνασιάρχης, γιατί είχαν μαζευτεί παιδιά και χορεύαν rock and roll.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: ναι,
0: ίδιο
1: ναι.
0: Είναι πάντα.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή εμείς μάθαμε τον Elvis μετά από εκ του ασφαλούς 50-60 χρόνια και λέμε 70 και λέμε ο βασιλιάς,
1: mm-hmm,
0: τότε δεν ήταν καθόλου βασιλιάς.
1: Εντάξει, μετρούσα αντίστοιχα.
0: Τους τετιμπόιδες και τους κουρεύαν η αστυνομία.
1: Και αυτούς όλους τους
0: κατάλαβες. Οπότε
1: ναι, ναι,
0: δεν πάει έτσι το
1: πράγμα. Το κάθε τι στην εποχή του στην ουσία.
0: Έτσι ακριβώς. Η εποχή τώρα, αν θέλουμε ή δεν θέλουμε, είναι ο Drake.
1: Okay.
0: Ο οποίος καταφέρνει κάτι που δεν έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Εγώ ήξερα ρε εσύ ότι ένα καλλιτέχνης βγάζει ένα άλμπουμ όταν ήταν τα βινήλια και λέει είναι διπλό. Α, λέει διπλό άλμπουμ.
1: Mm-hmm.
0: Ο άλλος έβγαλε τριπλό. Τρεις δίσκους δηλαδή. Okay. Εδώ ο Drake έβγαλε 3 ξεχωριστά άλμπουμ. 1, 2, 3.
1: Να.
0: Όχι τριπλό.
1: Ναι.
0: CD, δίσκο, άλμπουμ ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έβγαλε 3 ξεχωριστά. Και τι έγιναν και τα 3? Πήγανε το Iceman, το Habibti και το Maid of Honor στη θέση νούμερο 1, 2 και 3 στο αμερικάνικο τσάρτ. Και είναι, να μην ανοίξω τώρα, μέσα στα 10. Δηλαδή είναι 1, 2 ή 1, 7 και 8. Και τα 3 είναι στα 10 και στην Αγγλία.
1: Κι όμως
0: καταλάβες πως πάει το,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το
1: ναι,
0: πράγμα. Οπότε τι να λέμε τώρα, ό,τι και να λέμε είναι λίγο, γιατί μιλάμε για φαινόμενο. Και όταν μιλάμε για φαινόμενο, οριοθετεί την εποχή μας.
1: Yes, of course.
0: Για να ακούσουμε.
1: Πάμε.
0: Από το άλμπουμ του το Iceman, αυτό που είναι στο νούμερο 1, διαλέξαμε το Sabag.
1: Μας αρέσει.

0: Αυτό είναι το φαινόμενο του σήμερα. Αυτός είναι ο βασιλιάς του streaming. Να σου πω, είναι ο Drake. Και Αλεξάνδρα μου, έχει 15 άλμπουμ στο νούμερο 1 που μόνο η Ψηλή τα έχει. Στο 14 είναι πάρα πολλά ονόματα. Να φανταστείς βαριά ονόματα, ξέρω εγώ, Bruce Springsteen και τέτοια. Και είναι και ελαφριά μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Της εποχής streaming.
1: Της εποχής streaming, μπράβο, πολύ σωστά.
0: Και ο βασιλιάς στο 10.
1: Α,
0: όλα
1: είδες.
0: Καλά. Ναι. Η ώρα μας είναι 10:30. Ναι, να πάρουμε το χάπι μας και την, πώς το λένε, τη διαφημιστική μας ανάσα. Σωστά.
1: Και επανερχόμαστε, βεβαίως.
0: Και επανερχόμαστε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Και μετά και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
7: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Μύρισε καλοκαιράκι, θέλουμε δεν θέλουμε, και με Jamaican Bambam, αλλά και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, κοντομάνικο και ιστοριακά, ε. Λοιπόν, την τέταρτη κούπα σήκωσε την Κυριακή ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ε.
1: Ο κακός χαμός.
0: Ναι. Και διαβάζω εδώ και βλέπω για μια κυρία, την Γεωργία Μαρτίνου, την οικογένεια Μαρτίνου, την ξέρεις, εφοπλιστές πιθανόν.
1: Όχι.
0: Εσύ το Μαρτίνι ξέρεις, τον
1: Νίκο. Τον υδραυλικό.
0: Τον υδραυλικό,
1: που είναι και φίλος.
0: Αυτή Μαρτίνου είναι, δίπλα είναι.
1: Λες να είναι σοή, καμία σχέση. Α,
0: μακάρι. Λοιπόν, είναι πολιτικός, λέει, και είναι η πιο ευκατάστατη πολιτικός με εισοδήματα 110 ακίνητα, εταιρείες εκατομμυρίων κτλ. Τι εκατομμυρίων, βάλε λίγο πάνω, βάλε κανένα τρία μηδενικά. Και λέω εγώ, ο λαός γιατί λέει ότι το χρήμα πολύ εμίσησαν τη δόξα ουδής.
1: Ναι, γιατί.
0: Έξερε γιατί τα βαπόρια, έξερε τα τέτοια, έξερε την έννοια αυτή τώρα να δεις. Με έβαλε το ενίκιο.
1: Είδες,
0: 110 σπίτια μετόβαλε, δεν μετόβαλε.
1: Είδες.
0: Χάλασε τη ντουζιέρα ο τάδε. Να σκέφτεσαι κάθε μέρα και να έχεις εσύ το βάσανό σου και να κάθεσαι τώρα να ασχολείσαι με την πολιτική.
1: Κι όμως. Δεν έχεις τι να κάνεις μάλλον γι' αυτό. Δεν έχεις με τι να ασχοληθείς στην κυριολεξία.
0: Τα έχει λύσει, λες, τα θέματα.
1: Σίγουρα, βέβαια.
0: Μάλιστα, τι να πω. Και δεν πάει και πουθενά. Βλέπω εδώ τον Αντώνη Ρέμο στο Final Four, ο Νίκος ο οικονομόπουλος.
1: Οικογενειακός πήγανε κιόλας. Ναι, με την Ιβόνη και το παιδάκι όλοι μαζί.
0: Ωρε,
1: γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Τι να πω, δηλαδή. 3 και 3. Δεν έδωσε κανένα 8-9 χιλιάρικα, ε.
1: Γιατί να μην δώσω. Άμα δεν θα δώσει ο Αντωνάκης. Τι τώρα. Μωρέ τώρα. Δεν θα δώσει, δεν έχει να δώσει. Θα βγει το βράδυ να τραγουδήσει στην πίστα, θα τα πάρει πίσω. Θα βάλει και στην άκρη.
0: Το θέμα είναι ότι γενικότερα θα πω ότι αυτοί που βγάζουν δεν έχουν και πολύ
1: κέφι. Υπάρχουν
0: και, για να δίνουν κιόλας.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως, δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Μπορεί να πήρε και προσκλήσεις, δεν ξέρεις. Αν του
1: μπορεί,
0: πει
1: μπορεί.
0: Φιλαράκι, θα σε έχω πρώτο και θα
1: έτσι,
0: με θάψεις τα λουλούδια.
1: Μπράβο, είδες.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, να πούμε και το λυπηρό μας, δεν ξέρω αν το είπες.
1: Απέφυγα να το σχολιάσω.
0: Για το παίκτη μας τον Άτζα, 49 χρονών ρε το παιδί, με μια ασθένεια που δεν υπάρχει. Ναι. Και είναι καταπληκτική ανάρτηση που έκανε ο Βασίλης Τωροσίδης. Καλά είναι και αυτός άλλο παιδί πάλι. Ψυχάρα.
1: Δεν είδα
0: βασιλάρα.
1: Ναι,
0: και τον εκθιάζει σαν άτομο και έχει και ένα δίκιο βέβαια. Αλλά και ο Βασίλης τέτοια περίπτωση είναι που δεν θέλει να λέμε πολλά για αυτόν, ενώ αξίζει πολύ περισσότερα και είναι ένα πραγματικό καμάρι για το ότι τον έχουμε συμπολίτη. Λοιπόν, Hozier Too Sweet, για να πάμε στη μουσικούλα μας λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Τρίτη πρωί, 26.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90.

0: Ωραίο, δροσερό. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θα φανεί στην νεκροψία. Αλλά Give It To Me είναι ο Sean Paul και η Kesia Cole.
1: Kesia.
0: Πόση Kesia κυκλοφορεί, πρέπει να είναι δηλαδή, άμα τις βάλουμε από εδώ στη σειρά να πάμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Λες.
0: Πολύ τραγούδι ρε φίλε. Mm. Πάρα πολύ, χαμός γίνεται. Sean Paul, πάμε.
1: Πάμε να δούμε και Ρούλη.
0: Η Βουλγαρίτσα, η Ντάρα.
1: Ναι, Βουλγαρίτσα.
0: Όχι Πάνικ, θα την άφηνα απ' έξω. Mm. Στα Mad Music Video Awards.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα, η Μαρτών, τέλος πάντων. Κάνουμε, καλά,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, Ντάρα.
1: Ντάρα. Ναι.
0: Ναι, αλλά και ο Σάσα το σήκωσε, δύο Βουλγαροί το σήκωσαν.
1: Ναι.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγαν όλοι και να το έγινε. Μια χαρά. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, είμαστε 8 λεπτάκια πριν από τις 11. Ready, steady, go. Πάμε για weather forecast.
1: Βεβαίως.
0: Ο καιρός και η πρόβλεψη.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Να κάνω άνω τελεία.
1: Άνω.
0: Σε Mad Music Video Award έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Πρέπει να πας.
1: Γιατί?
0: Είναι ωραία, αρέσει.
1: Προλαβαίνω.
0: Μια, δυο, τρεις και ο Χατζηπετρής. Εγώ πήγα αρκετές φορές, αλλά σαν εμπειρία μια πρέπει να πας.
1: Άντε καλά.
0: Θα δεις όλη την εγχώρια showbiz, plus κάποιο πρόσωπο από το εξωτερικό που τώρα θα είναι η Ντάρα.
1: Ορίστε, δηλαδή ειδικά φέτος για την Ντάρα νομίζω ότι θα
0: γιατί
1: πάω.
0: Γιατί άρεσε εσένα.
1: Άντε μωρέ που μ' άρεσε.
0: Εσύ τι πάντων ήθελες, Αντρομάχη? Μπορεί να έρθει και Αντρομάχη μαζί.
1: Ποια Αντρομάχη, καλά, Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη, τέλος πάντων.
1: Τζάλα κουάλα.
0: Αντρομάχη άλλο λέει.
1: Πάμε.
0: Τζάλα κουάλα, μια χαρά είναι. Φάτε μάτια ψάρια και όλα καλά.
1: Αν φάγατε λέει, αν φάγατε λέει, αυτού να μην τη ματιάξουμε.
0: Πάμε λοιπόν να φάμε και λίγο βροχούλα.
1: Πάμε να δούμε, τι ακριβώς. Όχι καλά, ειδικά σήμερα και αύριο καθόλου βροχούλα, άνοδο της θερμοκρασίας και όλα τα σχετικά. Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, κυρίες και κύριοι, στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τώρα, στα υπόλοιπα γενικά, έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.
0: Εμείς είμαστε τα υπόλοιπα.
1: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 29, κατά τόπου στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Ρε τα μαγιό θα βγάλουμε, τελείωσε.
1: Είδες τι ωραία. Θα κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο του Αγίου Πνεύματος, λέω εγώ, ή το Σαββατοκύριακο νωρίτερα.
0: Δεν
1: όχι,
0: πειράζει.
1: Με την ομπρελίτσα.
0: Κανόνισε εσύ τέτοιο.
1: Θα έρθω την Τρίτη να στα πω.
0: Αδειούλα την άλλη εβδομάδα.
1: Γιατί θα αρρωστήσω?
0: Όχι, τι θα κάνεις.
1: Έλα μωρέ τώρα. Τουλάχιστον να πάω να μας έψω κοχύλια. Που είναι που μου αρέσει και πάρα πολύ.
0: Αυτό παίζει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Θράκη, κυρίες και κύριοι. Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: Τι νόμιζες εσύ, λίγο τη δροσιά την κρατάμε, backup.
1: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην πλήττουμε γενικότερα.
0: Μπράβο.
1: Να υπάρχουν λοιπόν αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
0: Μέχρι το μεσημεράκι, αυτός ο ήλιος που είδες
1: θα
0: μετατραπεί σε κάτι άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Έχω και μία η ώρα το αυτοκίνητο πλήσιμο, φαντάζομαι. Να προλάβω να το χώσω μέσα μετά.
1: Όντως.
0: Γιατί?
1: Α, να πας μία. Και, α, το απόγευμα. Οκ. Okay.
0: Ναι,
1: θα έχεις τελειώσει.
0: Έρχεται από τις μία, λέει συνεφούλα, συνεφάκι και βροχούλα, βροχάκι.
1: Μάλιστα.
0: Πιο συγκεκριμένα, 27 παρανέστηκε δράμα με συννεφιά. Mm-hmm. 28 Καβάλα και Θάσος και Ξάνθη, αλλά Ξανθούλα αρχίζει να πιτσιλάει.
1: Τσούκουρ.
0: Πιο πολύ πιτσίλημα στην Κομωτινή με 29 και στις Σάπες και στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη φυσάει από εκεί το Βόσφορος από το πλάι, 25 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Ηλιοφάνεια απόλυτη, αλλά δεν σκέφτονται να βουτήξουν γιατί έχει 27 βαθμούς στη Σαμοθράκη. Μόνο ψάρεμα οι Βούλγαροι, εκεί έχουν διαλύσει ό,τι υπάρχει.
1: Ακούνε κεντάρα και ψαρεύουν παράλληλα.
0: Ναι. Ναι.
1: Τώρα καλά το χθεσινό, τι ήταν πάλι? Χθες φεύγω από το σπίτι 5 παρατέταρτο, 5 η ώρα είμαι μέσα στην πόλη, ενώ έφυγα με ηλιοφάνεια, κοντομάνικο και όλα τα σχετικά. Χαμός, έσκαγε και ο Τζίτζικας έξω. Μπαίνω μέσα στην πόλη που λες και ρίχνει καρεκλοπόδρα και γίνεται χαμός, να μην μπορώ να κατέβω από το αυτοκίνητο. Και όλο αυτό το μεταξύ κράτησε περίπου 15-20 λεπτά. Ναι. Αλλά κράτησε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Εμένα την Κυριακή μου έτυχε να κινούμε σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 15 χιλιόμετρων σε ευθεία και να έχει αλλάξει τρεις φορές ο καιρός.
1: Να ορίστε, είδες. Δηλαδή μας κάνει πλάκα και ο καιρός και ο Θεός μαζί.
0: Όλα μαζί. Πάμε εμείς για τις 11. Η Αλεξάνδρα είναι έτοιμη εδώ να τα δώσει όλα για τη συνέχεια. Ανεβασμένη, DJ Alex. Alex. Amy Winehouse. You know I'm no good. Καλημέρα σε όλους. Μόνο Paradise, παρακαλώ.
1: Έτσι.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
16: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
17: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
18: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ποια λαχανικά μας δίνουν τη μέγιστη ενέργεια? Δύο είναι τώρα την άνοιξη. Τα φασολάκια και ο αρακάς. Αν γυμνάζεστε, συνδυάστε τα με βραστά αυγά και σπιτικό πέστο μαϊντανού. Ένα συνδυασμός πλούσιο σε πρωτεΐνη και μέταλλα, όπως σίδηρο και μαγκάνιο, αλλά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του σώματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.

Διάθεσή μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είναι 3η 26 Μαΐου, παρέα μας. Το coffee εδώ. Μπρόκουμε 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024 για να κάνετε την παραγγελία σας. Καφεδάκι, δροσερό, αρωματικό. Ένα σμούθι της επιλογής, μια γρανίτα, κάτι δροσερό, δεν ξέρω. Αλήθεια, τι τραβάει η όρεξη σας τώρα. Εγώ απολαμβάνω ακόμα το καφεδάκι μου. Α, παρεπιπτόντως, μην ξεχνάτε και τα κουπονάκια. Στα 5 κουπονάκια, ένα καφεδάκι δώρο. Από το coffee με αγάπη, για να σας φτιάξω τη διάθεση, για να σας φτιάξω το πρωινό.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε. Για πάμε να πιάσουμε τα νέα σιγά σιγά, πλησιάζοντας τις 10.30, 11.30 μάλλον. Εντάξει, μία ώρα την έχασα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος και σήμερα. Αυτά που λέμε καθημερινά, γιατί ο χρόνος καθημερινά κυλάει σαν νεράκι και εμείς εδώ στην προσπάθεια να τα προλάβουμε όλα. Έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, νέα σχετικά με την Σακύρα, την οποία και θα ακούσουμε στη συνέχεια, ή μάλλον θα αφήσω τα νέα της Σακύρα για τη συνέχεια, για να ακούσουμε, να τα κάνουμε όλα έτσι ταυτόχρονα. Νέες ημερομηνίες για το βιβλίο «Έπος» του Μελ Γκίψον, που ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα. Αυτό θα ήθελα να σχολιάσουμε οπωσδήποτε τώρα και να σας δώσω έτσι λίγες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό που θα ακολουθήσει. Ο Μελ Γκίψον αποκάλυψε την πρώτη εικόνα από το γνωστό φιλμ και στη συνέχεια έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Είναι η συνέχεια ουσιαστικά του The Passion of the Christ 2004 με τον Τζάκο Όχτονεν να αντικαθιστά τον Τζιμ Καβίζαλ στον ρόλο του Ιησού Χριστού. Τα γυρίσματα του επικού έργου, το οποίο θα αποτελείται από δύο μέρη, ολοκληρώθηκαν έχοντας διαρκέσει συνολικά 134 ημέρες σε διάφορες πόλεις, κυρίως της Ιταλίας. Είμαι ευγνώμων, λέει ο ίδιος, στο απίστευτα ταλαντούχο cast, αλλά και στους συνεργάτες μου που μου έδωσαν την ψυχή. Όλοι έδωσαν την ψυχή τους σε αυτή την παραγωγή. Μαζί δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά ισχυρό. Αυτά δήλωσε ο Γκίψον σε συνέντευξή του και μιλάει με τα καλύτερα για την ταινία. Η ταινία αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος του έργου της ζωής μου και απέτησε τα πάντα από εμένα, τόσο ως δημιουργό όσο και ως καλλιτέχνη. Τι ωραία, τι ωραία. Και πόσο ευγνώμων και όμορφα νιώθει για τις συνεργασίες και μιλάει για τους συνεργάτες του. Αυτό το τιμά, το τιμάει πάρα πολύ. Εντάξει, από τον Μελ Γκίψον δεν περίμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος επιμένει να σχολιάζει και να απενεύει γενικότερα τους ανθρώπους που τον περιτριγυρίζουν και εκτιμάει στην ουσία όλες τις συνεργασίες, εμένα προσωπικά μου ανεβαίνει λίγο περισσότερο στα μάτια. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τον Μελ Γκίψον και τη νέα ταινία. Επειδή με ρωτήσατε νωρίτερα, κάνω αναφορά στο σχετικό θέμα. Κάντε λίγο υπομονή, έρχονται περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Θα πάμε και Μουντιάλ. Τι γίνεται εδώ με το Μουντιάλ που με ρωτάτε και νομίζετε ότι εγώ δεν ξέρω πολλά πολλά. Τα μαθαίνω όλα, τι νομίζετε. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026. Ο Ντελαφουέντε απάντησε για την απουσία παικτών της Ρεάλ από την αποστολή. Από την αποστολή της Ρεάλ, από την αποστολή της Ισπανίας συγκεκριμένα. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Μείνετε κοντά μου εδώ στον Paradise Radio. Φτάνουμε στις 11.30 διαφημίσεις. Παρέα μας τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν, το ξέρετε καλά. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καλημέρα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
3: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
6: Και στο www.ipavlametafores.gr.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
10: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, μεράκι πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερα.

Αυτή είναι η Dua Lipa, την οποία και θα αφήσουμε πίσω μας. Συνεχίζουμε, προχωράμε εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου. Θα δούμε ορισμένα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου που σίγουρα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα σας ταξιδέψω λίγο ακούγοντας ένα έτσι πολύ ωραίο τραγούδι, ολοκένουργιο παρεμπιπτόντος. Είναι η Σακίρα, κυρίες και κύριοι. Γιατί το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026 και φυσικά το βίντεο κλιπ με πρωταγωνίστρια τη Σακίρα. Μένουν λίγες μέρες, νομίζω 2 εβδομάδες, για την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ του 26 που θα γίνει στις ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, και το soundtrack της κορυφαίας διοργάνωσης είναι ήδη εδώ. Πρωταγωνίστρια η Σακίρα, και τι άλλο πιο ταιριαστό. Ο τίτλος του Die Die. Πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω με περισσότερα. Ένα θα σας πω όσον αφορά την Σακίρα. Η τραγουδίστρια, μάλλον το τραγούδι μαζί με τη Σακίρα, υπογράφει ο Νιγηριανός μουσικός Burna Boy, όμως την παράσταση κλέβουν τα μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου. Λιονέλ Μέση, Κίλιαν Εμπαμπέ, Χάρι Κέιν και άλλοι. Για πάμε!

0: Μου αρέσει, μπορώ να σας πω αρκετά. Αυτή είναι η Σακύρα και οι ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε, δηλώνουν έτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή του Μουντιάλ και φυσικά για το τραγούδι της Σακύρα. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια φαίνεται τόσο στο βίντεο με μια σειρά από χορογραφίες, τις οποίες συνοδεύεται είτε από χορεύτριες είτε από χορευτές και μικρά παιδιά, που όμως κάνουν εντυπωσιακές φιγούρες. Το τραγούδι κινείται σε ρυθμούς αφρο-ρεγκετών, θα έλεγα, ενώ σαφές μοιάζει να πατάει στην τεράστια επιτυχία του Γόκα Γόκα, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2010. Μάλιστα, σε όλο το βίντεο, κόσμο σχηματίζει σημαίες, τραγουδάει και πανηγυρίζει, αποδίδοντας το κλίμα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτή είναι η Σακύρα, Die Die, και είναι το τραγούδι για το Μουντιάλ 2026. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε σε πάρα πολύ λίγο το Paradise νούμερο 1 αυτής εβδομάδας και παρέα μας το Coffee. Για τον καφέ της ημέρας σας, καλείτε το 2541-024-024.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε σε μια ενδιαφέρουσα αναφορά. Γιατί μιλάμε συχνά για την Pizza Fan, συνήθως όμως για τις γεύσεις αλλά και τα λαχταριστά προϊόντα της. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μία πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση. Εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Ναι, κυρίες και κύριοι, πολύ καλά ακούσατε. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε και κάνοντας αυτή τη σχετική αναφορά, νομίζω πως έφτασε η ώρα και για διαγωνισμό. Γι' αυτό και γρήγορα θα περάσουμε στο quiz της ημέρας. Και ο τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει δύο πίτσες από την Pizza Fan με πάρα πολύ αγάπη. Τι λέτε, είναι η ώρα για το quiz της ημέρας και σας στέλνω όλους εδώ, πάνω από το ακουστικό.
2: Το quiz της ημέρας από τον Paradise 90,3. Μία ερώτηση, τρεις απαντήσεις. Ποια είναι η σωστή? Διάλεξε θεματολογία, γεωγραφία, ιστορία, γαστρονομία, μουσική και παίξε. Βρες την απάντηση και κέρδισε σούπερ δώρα και μετρητά. Στο τέλος της εβδομάδας, όλες οι συμμετοχές μπαίνουν σε μία έξτρα κλήρωση με πολλά δώρα. Το quiz της ημέρας καθημερινά στον Paradise 90,3 και στο www.paradise.gr. Είσαι καλός στο παιχνίδι. Βρες, κέρδισε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα για το quiz της ημέρας. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Και επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για την Pizza Fan, τώρα θα μείνουμε στη γεύση, η γεύση του καφέ. Σας λέει κάτι? Σήμερα θα παίξουμε με γαστρονομία. Ναι, γιατί έχω έμπνευση. Ποιον μήνα γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα καφέ? Εύκολο. Ποιον μήνα γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα καφέ? Α, Μάρτιο, Β, Ιούλιο, Γ, Οκτώβριο. Είμαι πάνω από το ακουστικό και περιμένω να δώσετε τη σωστή απάντηση για να κερδίσετε δύο πίτσες με αγάπη από τον Paradise 903. Είστε έτοιμοι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές? Dream 2541-078-671. Ποιον μήνα γιορτάζετε η ημέρα του καφέ? Δηλαδή, εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να δω το τηλεφωνάκι να χτυπά και να μου δώσετε τη σωστή απάντηση για να κερδίσετε δύο πίτσα Διεθνής ημέρα του καφέ. Μάρτιο, Ιούλιο ή Οκτώβριο? Περιμένω.
3: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Hugel and Solto.

Jamaica Bam Bam και είχαμε τη φιλοκροάτρια που επικοινώνησε μαζί μας για να δώσει τη σωστή απάντηση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μαζί με την εθνική μας επέτειο. Σε βρίσκω πολύ, πολύ, πολύ, πολύ διαβασμένη. Εξαιρετικά είναι η φίλη μας η Μαριάννα, η οποία κέρδισε 2 πίτσες από την Pizza Fan με αγάπη, γιατί μας έδωσε τη σωστή απάντηση για τον ποιο μήνα γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα καφέ. Και η σωστή απάντηση είναι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, Μαριάννα, επειδή ήσουν πάρα μα πάρα πολύ γρήγορη, πέρα από τις 2 πίτσες θα κερδίσεις και 2 καφεδάκια με αγάπη από το Coffee Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Βεβαίως, έτσι, γιατί θέλω να σου φτιάξω περισσότερη τη διάθεση, περισσότερο το πρωινό. Λοιπόν, το Coffee είναι εδώ στους 90,3, μας φτιάχνει τη διάθεση, μας φτιάχνει τη μέρα και φυσικά μας γεμίζει ενέργεια με τις υπέροχες μπάρες Δημητριακών από μέλι κρατικό, τις οποίες πρέπει να δοκιμάσετε. Εγώ θα σας πρότεινα αυτή με ρόδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Η μπάρα Δημητριακών με ρόδι και μέλι, πω, εξαιρετικός ενδυασμός, δοκιμάστε την όπως και δίποτε. Και θα συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερα, φτάνοντας ως τις 12 ακριβώς. Τι έγινε τώρα? Και ήθελα να σας μιλήσω για το κύμα ζέστης. Α, δεν προλαβαίνω. Η Ευρώπη λιώνει από τη ζέστη. Στη Γαλλία γίνεται χαμός. Μέτρα ασφαλείας και στην Ιταλία, γιατί η Ελλάδα γλίτωσε τον καύσωνα. Έλαντε, κύμα ζέστης φαίνεται πως θα χτυπήσει στα μέσα Ιουνίου και την Ελλάδα. Ιούνιο, σημειώστε το. Μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες, ιστορικά ρεκόρ και εικόνες που θυμίζουν κατά καλό καιρό. Καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Την ώρα που η Ελλάδα αλλά και ο υδράργυρος παραμένει προς το παρόν σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Τι να πω, την καλημέρα μου.

0: Upside Down. Τι ωραία. Πέρασε η ώρα για τα καλά. Μεσημεράκι και πλησιάζει. Ετοιμαστήκατε για το γεύμα της ημέρας. Κροπολία και λαντικά Κάρα Χασάν για να μας προτείνουν τα καλύτερα. Συνταγές μοναδικές με άρωμα Ανατολής, τις οποίες αξίζει να τις δοκιμάσετε όλες. Όταν λέω όλες, το εννοώ. Επισκεφτείτε το κεντρικό κατάστημα της πόλης. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο θα σας προτείνουν τα καλύτερα, μα όλα είναι τα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά θα σας δώσουν την κατάλληλη συμβουλή. Γι' αυτό ακριβώς που αναζητάτε. Κυροπολία και λαντικά Καραχασάν στην Παναγίτσα Αλδάρη 58. Σαφέστατα για τους φίλους της περιοχής στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια. Ενώ τα περισσότερα γεύματα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, γιατί αποτελούμε την διαφορά. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε σίγουρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς. Καλή συνέχεια, ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτη. Το ημερολόγιο στο 26, αύριο 27. Ποιος μας πιάνει? Πλησιάζει ο Ιούνιος δυναμικά. Και από ό,τι φαίνεται, αναμένεται καύσωνας. Έτσι, ας είμαστε προετοιμασμένοι για τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, λίγη δροσούλα, λίγη ηλιοφάνεια, λίγο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξανακατεβαίνει και πάει λέγοντας. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε καλά, να έχετε καλή συνέχεια. Σήμερα, Τρίτη, η αγορά μας είναι ανοιχτή και το απόγευμα. Άρα, σας δίνω έτσι μια πολύ ωραία επιλογή για να κάνετε την απογευματινή σας βόλτα, πίνοντας το καφεδάκι σας και φυσικά κάνοντας τα ψώνια της ημέρας, τις αγορές σας. Έρχονται και 10 ημέρα φωτιά, θα τα πούμε όλα. Καλό υπόλοιπο Τρίτη, αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Για την ώρα ακολουθεί σύνδεση με Galaxy. Χρήστος Φερεντίνος, στις 2 ακριβώς, Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά, γεια σας.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Hugel & Solto.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Χωρίς ποιότητα σκυρόδεμα, απογνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απέτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Και μετά. Τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figley Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
13: Και το ποτάκι, παιδιά, γίνεται 2, και το ποτάκι γίνεται 3, γιατί άμα βγεις έξω, άμα δεν βγαίνεις και πολύ συχνά, σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Βγήκαμε, θα γίνουμε εντελώς ρεντίκολο. Και πίνεις και γυρνάς στο βαρετή. Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μου γη. Έλα ρε, μπράβο ρε Μάκη που είπες να βγούμε καθημερινή. Και την άλλη μέρα στη δουλειά είσαι AA. Όχι AA, πώς το λένε. Missing in action, MIA.
12: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
9: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
4: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
18: Ποια λαχανικά μας δίνουν τη μέγιστη ενέργεια? Δύο είναι τώρα την άνοιξη. Τα φασολάκια και ο αρακάς. Αν γυμνάζεστε, συνδυάστε τα με βραστά αυγά και σπιτικό πέστο μαϊντανού. Ένα συνδυασμός πλούσιο σε πρωτεΐνη και μέταλλα, όπως σίδηρο και μαγκάνιο, αλλά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του σώματος.
19: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθηση σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
8: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Είναι αξιόπιστο.
3: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
2: Εντυπωσιακός.
3: Με κοίταζαν σαν ούφο.
2: Μορφωμένος.
3: Hello, how from here morning morning.
2: Σοβαρός.
3: Γεια σας. Μιαου.
2: Ευδιάθετος.
3: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
2: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
3: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
4: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντά, δεν παράπασα ούτε γραμμή διαβάζοντα.
3: Τι?
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Σόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. We go together.

26 Μαΐου σήμερα και η μέρα έχει απ' όλα, από ποδόσφαιρο και ιστορικές επιχειρήσεις μέχρι Beatles, αστυνομικούς σκύλους και πάγο στον Άρη. Ναι, πραγματικά το σημερινό timeline της ανθρωπότητας κάποιες φορές μοιάζει σαν κάποιος να έκανε random επιλογές θεμάτων. Ξεκινάμε πηγαίνοντας πίσω στο 1928. Τέτοια μέρα το συνέδριο της FIFA εγκρίνει επίσημα την ιδέα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Κάπου εκεί ξεκινάει η ιστορία που θα έφερνε πανηγυρισμούς, δράματα, τηλεοράσεις σε φουλ ένταση και εκατομμύρια ανθρώπους να φωνάζουν «Εγώ θα το έβαζα». Θυμίζω, το Μουντιάλ έρχεται αυτό το καλοκαίρι. Το 1940 αρχίζει η περίφημη επιχείρηση «Δυναμό» με την εκκίνηση της Δουνκέρκης. Υπέροχη ταινία, υπάρχει και στο Netflix, από τα αγγλογαλλικά στρατεύματα, σε μία από τις πιο καθοριστικές επιχειρήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο αποφασίζουν ότι η ειρήνη χρειάζεται publicity και ξεκινούν τη δεύτερη διάσημη Building for Peace δράση τους μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μόντρεαλ. Άλλοι τότε έκαναν διαδηλώσεις στο δρόμο, οι Beatles τις έκαναν όμως στο κρεβάτι. Rockstar επιρροή πλέμε. Το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν επίσημα στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Και το 2002 το διαστημικό αεροσκάφος Οδύσσια του Άρη ανακαλύπτει μεγάλες ποσότητες πάγου στον κόκκινο πλανήτη. Δηλαδή πρακτικά ο Άρης απέκτησε το πρώτο του βάζο ποτό με πάγο. Και φυσικά σήμερα έχει γενέθλια ο ένας και μοναδικός Λένι Κράβιτς ή αλλιώς

Η πιο γρήγορη στο chat, λες και γράφεις με σύνδεση απευθείας στον εγκέφαλο. Άσε με να σου μιλήσω λίγο για τα πραγματικά τερματίσαμε την ανθρωπότητα επίπεδα των ρεκόρ Guinness. Ναι, ξέρεις το γνώριμο βιβλίο που εδώ και δεκαετίες αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος έχει άπειρο ελεύθερο χρόνο, ακόμα και περισσότερη φαντασία. Άραξε λοιπόν και άκου. Το πιο πολύτιμο καπέλο στον κόσμο είναι φτιαγμένο με διαμάντια, σμαράγδια και άλλες πανάκριβες πέτρες και κοστίζει πάνω από 880.000 δολάρια. Δηλαδή δεν το φοράς σε γάμο, το φοράς και δίπλα σου περπατάει λογικά security και λογιστής μαζί. Υπάρχει επίσης ένα σάντουιτς αξίας περίπου 230 ευρώ, δημιουργία του σεφ Miguel Barclay στο Λονδίνο. Με αυτά τα λεφτά στην Ελλάδα παίρνεις τόστ, καφέ, πατατούλες, αναψυκτικό και σου μένουν ίσως και για βενζίνη και να πας να φας κάπου με θέα. Και πάμε τώρα στον πραγματικό θρίλερ. Ο Χέρκουλες, ένας γάτος Maine Coon, ζύγιζε 9,6 κιλά. Ουσιαστικά δεν είχες γάτο στο σπίτι, είχες μικρό πάνθυρα που κοιμόταν πάνω στο πληκτρολόγιο και απαιτούσε φαγητό με βλέμμα «Εγώ πληρώνω το ενίκιο εδώ μέσα». Φίλε μου, πού να γνωρίσεις τη δική μου αστιφρέντα. Energy Vibes.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
11: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Ποιος είναι?
15: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
15: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και τώρα ήρθε η ώρα για ένα χρήσιμο tip σε φάση Μπόμπο Μάστορας, αλλά με budget μόλις 1,20 ευρώ. Αν βλέπεις λοιπόν υγρασία στο σπίτι και έχεις αρχίσει να κάνεις θεωρίες τύπου μήπως φταίει ο τείχος, μήπως ο σωλήνας, μήπως απλά το σπίτι κλαίει μαζί μου, υπάρχει ένα πανεύκολο trick με αλουμινόχαρτο παρακαλώ που μπορεί να σου δείξει από πού προέρχεται το πρόβλημα. Παίρνεις λοιπόν ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, το κολλάς πολύ καλά πάνω στον ύποπτο τοίχο και το αφήνεις εκεί για περίπου 48 ώρες. Όχι, δεν ψήνεις πατατούλες στον τοίχο, είναι καθαρά διαγνωστικό το κόλπο. Μετά το ξεκολλάς και τσεκάρεις πού έχει εμφανιστεί η υγρασία. Αν η υγρασία βρίσκεται στην πλευρά που ακουμπάει στον τοίχο, τότε το νερό περνάει μέσα από τον ίδιο τον τοίχο. Εκεί μπαίνουμε σε φάση πάρε υδραυλικό και ίσως και μηχανικό. Μπορεί να φταίνει οι σωλήνες, να υπάρχουν ρογμές ή να έχει κακή στεγανοποίηση. Αν όμως η υγρασία είναι στην εξωτερική πλευρά του αλουμινόχαρτου, τότε μιλάμε για συμπίκνωση από τον αέρα του σπιτιού. Δηλαδή, το σπίτι έχει τόση υγρασία μέσα που οι τοίχοι κάνουν πραγματικά πάρτι. Εκεί συνήθως βοηθάει ο αφυγραντήρας, καλύτερος αερισμός και λιγότερο στεγνώνω 4 πλυντήρια μέσα στο σαλόνι. Και κάπως έτσι, ένα απλό αλουμινόχαρτο μπορεί να σου γλιτώσει άσκοπα έξοδα, σπασμένους τοίχους και εκείνη τη στιγμή πανικού που κοιτάς τριγύρω και το ταβάνι πολλές φορές και λες, ωραία, τώρα τι κάνουμε.
18: Ακούς Energy Vibes.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Όταν η μέρα δεν σε έχει πάει καλά από το πρωί, αν επιστρέφεις ιδιαιτέρως κουρασμένος, χαλάρωσε, ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Παραπονιέται που λες η σύζυγος στον άντρα της ότι δεν έχει φαντασία στο κρεβάτι και ότι κάνει συνέχεια τα ίδια. Απόψε θα σου κάνω την στάση του μαραγκού, της λέει εκείνος. Δεν εννοεί τη δική μου, έτσι. Δεν έχουμε παίξει ακόμα και σε τέτοιου είδους ταινίες. Ενθουσιάζεται η τύπισσα λοιπόν που θα της κάνει την στάση του μαραγκού. Κάνει μπάνιο, πηγαίνει και αυτό στο δωμάτιο. Κάνει ό,τι κάνει κάθε φορά τα ίδια και της λέει Και εκείνη το απαντάει. Τι έβρε ξενέρωτε, τα ίδια έκανες πάλι. Πού είναι ο μαραγκός? Και αυτός με ύφος της λέει, καλά, το μολυβάκι στο αυτί δεν το πήρες χαμπάρι?
4: Ακούς Energy Vibes. Τα pet tips της ημέρας.
3: Καθημερινά βλέπουμε τριγύρω μας μικρές αλλαγές στον σκύλο μας. Κοιμάται λίγο περισσότερο, κινείται πιο αργά, δεν τρέχει όπως παλιά για παιχνίδι, αλλά συνεχίζει να μας κοιτάζει με την ίδια αγάπη που είχε πάντα. Ναι, μεγαλώνει. Κάπου εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις πως οι γκρίζες τριχούλες στο μουσούδι του είναι στην πραγματικότητα ιστορίες ζωής δίπλα του. Ίσως να μην ακούει πια τόσο καλά το σακουλάκι με τα μπισκότα ή να κουράζεται πιο εύκολα στη βόλτα, όμως δεν σταματά ποτέ να περιμένει τη φωνή σου, το χάδι σου και εκείνη την μικρή στιγμή που θα καθίσεις δίπλα του. Η ζωή με έναν ηλικιωμένο σκύλο έχει μια γλυκιά μελαγχολία αλλά και μια τεράστια τρυφερότητα. Γιατί μετά από τόσα χρόνια δεν ζητά τίποτα περισσότερο από λίγη υπομονή, άνεση και αγάπη. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το ομορφότερο μάθημα που μας δίνουν ποτέ. Έχεις μεγαλύτερο σκύλο? Το νου σου. Energy Vibes.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε ghosting, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
12: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
13: Έχουμε τη λύση.
12: Go Sport. Go Figley Sports.
13: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
12: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
13: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
12: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
24: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
23: Πάμε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα παρουσίας μας ως γνωστόν με την ζωδιακή μας ενημέρωση. Σήμερα σου μιλάω για καρκίνους, το ζώδιο που δεν χρειάζεται password, ιστορικό συνομιλιών ή detective skills. Αρκεί ένα μια χαρά είμαι και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα έχουν ήδη καταλάβει ότι κάτι παίζει. Οι καρκίνοι θεωρούνται από τα πιο διαισθητικά ζώδια της αστρολογίας. Διαβάζουν εκφράσεις, βλέμματα και vibes πιο γρήγορα και από άνθρωπο που ανοίγει το ψυγείο για να δει τι υπάρχει. Αν προσπαθήσεις να κρύψεις κάτι, πιθανότατα το έχουν ήδη καταλάβει πριν καν ολοκληρώσεις την δικαιολογία. Το θέμα είναι πως πολλές φορές, ενώ νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν αντιδρούν αμέσως. Προτιμούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που αγαπούν, ακόμα κι αν μέσα τους ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και κάπως έτσι ο καρκίνος γίνεται εκείνος ο άνθρωπος που θα σου πει «Είσαι σίγουρα καλά» με τρόπο που σε κάνει να λες «Οκ, πώς το κατάλαβες πάλι?»
25: Energy Vibes. Paradise 90.

0: πάντα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με εμένα τον Κυριάκο και πάμε τώρα σε μια ιστορία που αν την έβλεπε στο Netflix θα έλεγε εντάξει παιδιά το παρακάνατε λίγο με το σενάριο. Η Νατάσα Ντεμκίνα από την Ρωσία έγινε γνωστή ως το κορίτσι με την όραση ακτίνων X γιατί υποστήριζε ότι μπορούσε να βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα χωρίς μηχανήματα εξετάσεις και ακτινογραφίες. Δηλαδή πρακτικά ήταν σαν walking scan, ένα πράγμα με ανθρώπινη μορφή. Η ίδια έλεγε πως από τα 10 της χρόνια μπορούσε να εντοπίσει όργανα, κόκαλα και προβλήματα υγείας μόνο κοιτώντας κάποιον. Κάτι σαν τη μαμά σου όταν σε κοιτά και σου λέει «Εσύ κάτι έχεις κάνει, αλλά σε medical edition». Η φήμη της απογειώθηκε όταν εμφανίστηκε σε βρετανική εκπομπή και βρήκε σωστά πρόβλημα στον αστράγαλο παρουσιάστριας. Κάπου εκεί ο μισός πλανήτης είπε «Ουάου», ενώ ο άλλος μισός είπε «Φέρετε ένα γιατρό και ένα φυσικό επικό ντός για να τελειώνουμε». Φυσικά μπήκε στο παιχνίδι και η επιστημονική κοινότητα, γιατί όταν κάποιος λέει «Βλέπω μέσα σου», συνήθως ακολουθούν εξετάσεις. Έγιναν δοκιμές, πειράματα και έλεγχοι, αλλά τα αποτελέσματα ήταν κάπως «Ναι μεν αλλά». Κάποιοι είπαν ότι πέτυχε πράγματα, άλλοι ότι πιθανότητα διάβαζε μικρές λεπτομέρειες στη στάση, το πρόσωπο και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οπότε, μέχρι και σήμερα, η Νατάσα παραμένει κάπου ανάμεσα σε super hero και ίσως απλά ένα τρομερό έτσι ταλέντο. Πάντως, φαντάσου να την είχες φίλη και να σου λέει σε έξοδο «Μη φας τρίτο μπέργκερ, το βλέπω να έρχεται δύσκολα». Energy vibes.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: καλεσμένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα βομβαρδίζεις από ειδήσεις. Νέα, συνήθως άσχημα, αγχωτικά, άλλοτε πολύ βαρετά και αδιάφορα, άλλοτε κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Αυτή η εκπομπή όμως, ξέρεις, ψάχνει, βρίσκει και σου φέρνει πάντα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Ένα πραγματικό κενό στον εγκέφαλο σου.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν για να ξεκινήσουμε. Τι λες? Το φτάρνισμα συνήθως ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι που δικαιολογεί γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά όταν φτερνίζομαστε. Σαν μέρος του γαλλικού διαστημικού προγράμματος, στις 18 Οκτωβρίου του 1963, η Felicity ήταν η πρώτη γάτα που στάλθηκε στο διάστημα. Μια πτήση που κράτησε μόλις 13 λεπτά και η Felicity επέστρεψε πίσω με αλεξίπτωτο, σώα και αυλαβής όμως. Οι άνθρωποι έχουμε τους λεγόμενους υδροτοποιούς, αδένες σχεδόν σε κάθε επιφάνεια του δέρματός μας. Οι γάτες υδρώνουν μόνο στις πατούσες τους, με τον υδρότα να εκλείεται στην επιφάνεια του δέρματος, να εξατμίζεται και στη συνέχεια να τις δροσίζει. Τα άκουσες, έμεινες, τα ξέχασες.
1: Ακούς Energy Vibes.
2: Paradise 90,3.
3: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
4: step in the kitchen.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79 στην Ξάνθη.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
5: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
6: Και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
10: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
13: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
14: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
13: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Travel Energy Tips.
15: Ήρθε η ώρα να πούμε αυτό το γνωστό ελληνικό κομμάτι που λέει «Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου». Κάπως έτσι. Σήμερα σε πάμε στις Πέτσες. Είναι από εκείνα τα νησιά που δεν προσπαθούν να σε εντυπωσιάσουν. Κι όμως το κάνουν από το πρώτο λεπτό. Έχουν την αριστοκρατική ηρεμία, ένα καλοκαιρινό vibe πολύ elegant και αυτή τη μοναδική ισορροπία ανάμεσα σε κοσμοπολίτικη ενέργεια και αυθεντική νησιωτική χαλάρωση. Η μέρα μπορεί να ξεκινήσει ιδανικά με βόλτα στην Τάπια και καφέ δίπλα στη θάλασσα, όσο τα καΐκια και τα θαλάσσια ταξί γεμίζουν το λιμάνι με εικόνες που μοιάζουν κινηματογραφικές. Από εκεί μπορεί να χαθείς τα στενά του νησιού με τα πανέμορφα αρχοντικά, να ανακαλύψεις μικρές μπουκαμίλιες σε αυλές και να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μέρος που κρατά ακόμα τον χαρακτήρα και την αισθητική του ανέπαφα. Για μπάνιο, οι επιλογές είναι πολλές και κάθε παραλία έχει το δικό της mood. Η Αγία Μαρίνα συνδυάζει την πιο οργανωμένη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, ενώ πιο ήσυχες γωνιές του νησιού χαρίζουν εκείνο το κρυφό καλοκαίρι που όλοι ψάχνουμε. Και φυσικά οι απογευματινές βόλτες με μηχανάκι ή ποδήλατο δίπλα στα Πεύκα είναι εμπειρία από μόνες τους. Το βράδυ οι Πέτσες αλλάζουν χαρακτήρα, τα φώτα του λιμανιού καθευτίζονται στη θάλασσα, οι παρέες γεμίζουν τα ζωκάκια και το νησί αποκτά αυτή τη γνωστή καλοκαιρινή γλυκιά ζωντάνια που σε κάνει να μην θέλεις να κοιτάξεις ώρα ή κινητό. Και για να ζήσεις όλη αυτή την εμπειρία πραγματικά όμορφη, το Liberty Switch είναι η ιδανική επιλογή διαμονής. Ένα σύγχρονο και εξαιρετικά προσεγμένο κατάλημα που συνδυάζει elegant, αισθητική, άνεση και premium φιλοξενία με τρόπο που θα σε κάνει να νιώθεις αμέσως μέρος του νησιού και να πιστεύεις ότι είσαι στο σπίτι σου. Με υπέροχους χώρους και ατμόσφαιρα που αποπνέει καλοκαίρι, γίνεται η τέλεια βάση για να ανακαλύψεις τις Πέτσες με στυλ και χαλαρή πολυτέλεια. Energy vibe.

Medusa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τεράστιο χαμός, γίνεται exclusive εκεί στον ελληνικό Netflix, αλλά αυτές τις μέρες παίζει αρκετό ενδιαφέρον πραγματάκι που έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει ή να έρχεται ακριβώς μετά. Από τα πιο δυνατά πραγματάκια που συζητιούνται αυτή τη στιγμή στο Netflix community είναι το The Boroughs, η νέα sci-fi mystery σειρά από τους δημιουργούς του Stranger Things, με creepy ατμόσφαιρα και περίεργα πράγματα σε κοινότητα συνταξιούχων. Ναι, βασικά παππούδες, αλλά με supernatural vibes. Επίσης, πολύ hype υπάρχει για την δεύτερη σεζόν του A Good Girl's Guide to Murder, που έρχεται αύριο και συνεχίζει το Teen Mystery Mood με την Emma Myers. Αν είσαι σε διάθεση τώρα για πιο ανάλαφρο binge, συνεχίζουν να τραβάνε κόσμο και διαθέσεις τα εξής πολύ όμορφα που είδαμε και εμείς. Είδα το Legends, μα μου άρεσε πάρα πολύ. Σου προτείνουμε επίσης το The Four Seasons, το Worst Ex Ever και το Devil May Cry. Ενώ το ελληνικό Top Trends φέρνει ακόμα δυνατά τίτλους όπως το Man on Fire και το Sold Out on You. Κάπως έτσι το Netflix μπαίνει σιγά σιγά σε full καλοκαιρινό ρυθμό, δηλαδή η φάση ένα επεισόδιο πριν τον ύπνο ετοιμάζεται επίσημα να γίνει θερινό σπορ.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

κάπως έτσι κύλησαν και τα σημερινά Energy Vibes για την 3η 26 Μαΐου με παγκόσμια κύπελα. Τη Γιώκο Όνο στο κρεβάτι μαζί με τον Τζον Λένον για την ειρήνη. Και μεγάτες που ταξίδευσαν στο διάστημα πιο άνετα και από εμάς σε πτήση low cost. Μιλήσαμε για πανάκριβα καπέλα και σάντουιτς που κοστίζουν όσο μίνι απόδραση. Για ένα αλουμινόχαρτο που σώζει σπίτια και νεύρα. Για σκυλάκια που μεγαλώνουν αλλά συνεχίζουν να αγαπούν με όλη τους την καρδιά. Για καρκίνους που καταλαβαίνουν τα πάντα πριν καν μιλήσεις και για μια ρωσίδα που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία της Marvel. Φυσικά ταξιδέψαμε μέχρι τις πανέμορφες Σπέτσες, γιατί κάπου μέσα μας έχουμε ήδη φύγει διακοπές από τον Μάιο. Και πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, θέλω να μοιραστώ μια μικρή σκέψη μου μαζί σας. Τελικά η ζωή ίσως να μην είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές που περιμένουμε. Ίσως να είναι αυτά τα μικρά καθημερινά κομματάκια, ένα τραγούδι που σου έπαιξα στο ραδιόφωνο και σου έφτιαξε τη διάθεση, ένα βλέμμα από το σκύλο σου, μια βόλτα χωρίς λόγο, ένα γέλιο στο αυτοκίνητο ή μια κουβέντα στο ραδιόφωνο που πέτυχε την κατάλληλη στιγμή. Να βρίσκετε χρόνο για όσα σας κάνουν να νιώθετε λίγο πιο ζωντανοί, γιατί αυτές είναι τελικά οι στιγμές που μένουν περισσότερο. Από τον Κυριάκο Μαρακό, καλή συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
6: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
10: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ποια λαχανικά μας δίνουν τη μέγιστη ενέργεια? Δύο είναι τώρα την άνοιξη. Τα φασολάκια και ο αρακάς. Αν γυμνάζεστε, συνδυάστε τα με βραστά αυγά και σπιτικό πέστο μαϊντανού. Ένα συνδυασμός πλούσιο σε πρωτεΐνη και μέταλλα, όπως σίδηρο και μαγκάνιο, αλλά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του σώματος.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
16: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
17: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε τον νου.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
2: Και Εκομοτηνή, 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figley Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
8: Και μετά και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
12: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79 στην Ξάνθη.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
16: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
21: Paradise 90,3.

0: Sans toi, je suis perdu.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.
3: Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Ένα ρυθμικό ξεκίνημα σε μια απογευματινή ανοιξιάτικη διαδρομή με ανεβασμένες θερμοκρασίες και ανάλογη διάθεση. 26 Μαΐου και είμαστε εδώ και αρκετή ώρα μαζί από τον Paradise 90,3. Είμαι ο Στέφανος. Καλό απόγευμα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Coldplay τραγούδι. Εδώ στην παρέα του νούμερο 1 Paradise Radio. Σαν σήμερα έρχεται στη ζωή το 1926 ο θρύλος της jazz, ο διάσημος τρομπετίστας Miles Davis. Το 1991 έφυγε από τη ζωή, αλλά σήμερα είναι γενέθλια μέρα του. 1903 φεύγει από τη ζωή ο Marcel Renault, Γάλλος ραλίστας, επιχειρηματίας και συνιδρυτής της γνωστής γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault. Το 1872 ήρθε στη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι σε πολύ νεαρή ηλικία έφυγε από κοντά μας. Γιατί άραγε? Συνέχεια με την πρόγνωση του καιρού, καθώς από ό,τι φαίνεται τον ξεγελάσαμε. Γενικά έθριος ο καιρός, μας είχε προβλέψει πρόσκαιρες νεφώσεις προς το απόγευμα, τις οποίες δεν τις είδαμε, ακόμη και τοπικές βροχές και όμβρους, ιδιαίτερα όμως προς τα ορεινά, πράγμα που μπορεί να συνέβη καθώς η αστική περιοχή εδώ δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Μεταβλητή άνεμη 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου και με την δορυφορική μας εικόνα απόλυτη ηλιοφάνεια μέχρι και την έναρξη της Δύσης, με θερμοκρασία σε αυτή τη στιγμή 25 βαθμούς Κελσίου, Δράμα Καβάλα, Θάσο Ξάνθη, 26 Κομωτινή, Σάπες Αλεξανδρούπολη, 25 Σαμοθράκη, 26 Σουφλή και Ορεστιάδα, για να πάρουμε μια εικόνα το τι επικρατεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νούμερο 1 ο Χιουτζέλ και η απόλυτη καλοκαιρινή επιτυχία μας οδηγεί σε αυτό το απόγευμα και εμείς είμαστε έτοιμοι να την απολαύσουμε.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ.

0: υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Υπέροχο Chase the Sun και πολύ ανάλογο για την ώρα και αυτό το απόγευμα. Είμαστε 26 του Μάη και είναι μια υπέροχη μοναδική ανοιξιάτικη διαδρομή με την ζέστη να έρχεται απειλητικά, καθώς σε λίγο μπαίνουμε ημερολογιακά και στο καλοκαίρι και σύμφωνα και με όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Ευρώπη αναμένουμε ένα κύμα καύσωνα να έρθει πρόωρα και στη δική μας περιοχή. Για να δούμε. 6:30 διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο με πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Τι θα λέγαμε να τις μοιραστούμε όλες εδώ. Να φέρουμε τον David Guetta που αποφάσισε να βάλει στο παιχνίδι την παλιότερη επιτυχία της Diana Ross στο Upside Down με ένα πολύ φρέσκο, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Θα το ακούσουμε σε λίγο.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Μια μεγάλη επιτυχία από έναν δημοφιλέστατο καλλιτέχνη. Ο Ed Sheeran είναι εδώ και η επιτυχία Azizam είναι αυτή που θα μας ακολουθήσει. Καλό απόγευμα. Είμαστε στα 36 μετά τις 6. Είναι ο Στέφανος στην παρέα σας και ο Paradise στα ραδιόφωνά σας.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. 90,3
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά και το Power Play μας. Ο Μαχμούντ Ορχάν ετοιμάζεται και θα είναι στην Αθήνα σε λίγες μέρες. Εμείς μέχρι τότε θα έχουμε την ευκαιρία να απολαμβάνουμε την ολοκένουργια του αυτή δημιουργία και να είμαστε κοντά. Η ταινία Michael συνεχίζεται να προβάλλεται και είναι μια ταινία η οποία μέσα σε ένα μήνα έχει κάνει ρεκόρ εισπράξεων, το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ μέχρι στιγμής για βιογραφική ταινία μουσικού. Μόνο το Bohemian Rhapsody είναι αυτή τη στιγμή, αλλά το Bohemian Rhapsody διένυσε όλο το χρονικό ορίζοντα για να φτάσει τα 900 εκατομμύρια. Στα 800 είναι η ταινία Michael και παράλληλα όθησε τόσο πολύ την δισκογραφία του Michael Jackson που βλέπουμε αυτή τη στιγμή άλμπουμ του μετά από χρόνια από το θάνατό του να είναι στις κορυφαίες θέσεις στην Αμερική και στην Αγγλία. Υπόψη ότι η ταινία δεν έχει ήδη κυκλοφορήσει στη μεγάλη αγορά της Ιαπωνίας που αναμένεται να κάνει 200 με 300 πλάς εκατομμύρια, συν το ότι συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο και εδώ στο Ντεόν Ξάνθη να προβάλλεται. Όσοι θέλετε να την απολαύσετε, να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση αμέσως τώρα για να δείτε και εσείς και να συμβάλλετε με τη γνώμη σας για το αν είναι τόσο καλή όσο η επιτυχία της. 2-54-10-78-6-71. Περιμένω τη συμμετοχή σας για να πάρετε μια διπλή πρόσκληση και να μοιραστείτε μαζί μας τη γνώμη για το αν η ταινία τελικά αυτή είναι τόσο σημαντική ώστε να αναδειχθεί η κορυφαία ταινία για μουσικό, για βιογραφική μουσική ταινία όλων των εποχών. Αυτός είναι ο Michael Jackson, ακόμα και μετά θάνατο είναι ένας άνθρωπος ρεκόρ. 2-54-10-78-671. Ακούτε πάντα Paradise Radio. Είμαι ο Στέφανος και είναι οι μεγάλες επιτυχίες του χθες, του σήμερα και του αύριο. Michael Jackson τώρα.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3.
1: Λοιπόν, είναι η Taylor Swift, είναι ο Paradise 90,3 και είμαι ο Στέφανος. Fate of Ophelia, καμία αμφιβολία για μια τεράστια επιτυχία, για άλλη μια επιτυχία για την Καλιφορνέζα Taylor Swift.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
1: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
1: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
1: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
1: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
9: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη

0: Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise
2: 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: Κλασικές αγαπημένες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Για να σας καλωσορίσουμε στο δεύτερο μας μέρος. Για να ανέβουμε μαζί με τους Jonas Blue και το Rise στα 10 λεπτά και μετά τις 7. Καλώς ήρθατε, να συνεχίσουμε παρέα.

Λοιπόν, ήταν το Rise, ήταν η Jonas Blue και είναι ο Paradise 90,3. Τώρα, έχω ετοιμάσει μία σειρά από τραγούδια τα οποία έχουν γράψει το ανώγιο της επιτυχίας των καλλιτεχνών τα οποία θα τα ερμηνεύσουν. Τραγούδια τα οποία μπορεί να συνοδεύονται από άλλα επίσης εξαιρετικά, αλλά είναι τα πιο επιτυχημένα για τους καλλιτέχνες που θα συναντήσουμε. Αυτό θα γίνει σε πολύ λίγο αφού ακούσουμε το πολύ όμορφα διασκευασμένα Arms Around You. Ακούτε πάντα Paradise Radio 90,3, 14 λεπτά και μετά τις 7. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να σας δώσω άλλες δύο προσκλήσεις, γιατί μου λέτε γιατί μόνο για Michael Jackson. Ορίστε, το Star Wars The Mandalorian and Grogu είναι αυτό που ξεκίνησε να προβάλλεται με πολύ μεγάλη επιτυχία χθες, πρεμιέρα στο Odeon Xanthi. Εγώ δεν έχω παρά να σας δώσω για αυτήν την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας στο Star Wars μια διπλή πρόσκληση αμέσως τώρα. 2-54-10-78-6-71. Σας περιμένω, καλό απόγευμα. 2-54-10-78-6-71. Arms Around You.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουν επιτυχία με τα τραγούδια τους. Αλλά το Beautiful Things του Benson Boone και το Flowers της Miley Cyrus είναι σίγουρα ένα παράδειγμα μέγιστης επιτυχίας από αυτούς τους καλλιτέχνες. Έτσι οδεύουμε σιγά σιγά προς τις 7:30. Έχουμε ακόμη όμως και σας έχω και εγώ περισσότερα.

Ιταλία και το CI μας οδηγεί πολύ κοντά στις 7.30, όμως εκεί θα φτάσουμε με τον καλλιτέχνη φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην ιστορία των chart, τρία άλμπουμ ταυτόχρονα την ίδια μέρα κυκλοφόρησε ο Drake και τα τρία πιάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις στα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τεράστιο, μοναδικό, αξεπέραστο, είναι η εποχή του stream και ο βασιλιάς του streaming είναι ο Drake.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
5: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
5: Sneakers για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
5: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
5: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.
11: Paradise 90,3.

χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο επιδραστικά και πολυακουσμένα στο 2025, αλλά εμείς είμαστε στο 26. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τους Haven και το I Run. Ας το απολαύσουμε. Ακούστε τη μαγεία της pop, την μαγεία των επιτυχιών, όλα εδώ στον Paradise 90,3.

Πιάσαμε τα καλοκαιρινά μας και τα Super Pop, Acapulco με τον Jason Derulo και Break My Soul, το debuto single από το πρόσφατο άλμπουμ της Beyoncé. Αλήθεια, τι κάνει, στο Met Gala ήταν πολύ εντυπωσιακή. Περιμένουμε να μάθουμε νέα της δισκογραφικά. Break My Soul στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το pop ταξίδι που ξεκινήσαμε και που μας οδήγησε σε αυτό το grand finale που θα έρθει με το Marshmello. Στα φωνητικά Bastille και Happier, ένα classic για να φτάσουμε στις 8. Καλημέρα θα σας πούμε, ή πιο σωστά good morning με την Αλεξάνδρα αύριο το πρωί. Μέχρι τότε καλό βράδυ Τρίτης και εύχομαι να είστε καλά ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε και να το απολαύσετε. Νέοι διαγωνισμοί, πολλά ενδιαφέροντα καινούργια πράγματα ξεκινάν και εσείς είστε πάντα στο νούμερο 1 Paradise Radio.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
9: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή.
7: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Zet Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Zet Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
11: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
11: Go Sports. Go Figgly Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ποια λαχανικά μας δίνουν τη μέγιστη ενέργεια? Δύο είναι τώρα την άνοιξη. Τα φασολάκια και ο αρακάς. Αν γυμνάζεστε, συνδυάστε τα με βραστά αυγά και σπιτικό πέστο μαϊντανού. Ένας συνδυασμός πλούσιος σε πρωτεΐνη και μέταλλα, όπως σίδηρο και μαγκάνιο, αλλά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του σώματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
6: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλές χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούργιο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις τον δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto

0: Και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.